θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: στοχεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.

Ακούτε Αρκαδία 938.

την καρδιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 231.

0: Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους μακριά σου να

0: δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη, τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: πάλι, πάλι.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Παρακτηρίζω Παπαπέτρου, σέντ' απ' τον Ρεντής και βαλιάκο! Πριν τέλο, 2-0! Αλλά κμπεσκάδι για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε! Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα! Από τον Νίκο Καλτσά! Πλασάρει το Μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα και εδώ στον Θόδωρο Σκολοκοτώνης. Αστέρα μου, θα σε
1: θυμηθώ. Την αγαπάω ρε φίλε.
2: Το ξέρω αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
2: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
1: Γιατί?
2: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, αϊ κάρκο στο

0: Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
0: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210.
10: Το κάτι άλλο, παρακαλώ!
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
10: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
11: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
10: Θέλετε κάτι άλλο!

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
3: Εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι πανέμορφος.

0: Τηλεοράσεις, δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
10: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία

0: και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου. Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
0: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-24-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13.

2-7-10-22-32-47. Βαλέσεις, αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή. Εσείς ή απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Είχαμε το πάρτι εχθές της Νέας Δημοκρατίας για να γιορτάσει τα 52 της, τα 52 της γενέθλια. Το κυβερνών κόμμα έκλεισε τα 52 και από ό,τι φαίνεται περνάει μια κρίση. Γιατί λέμε ότι περνάει μια κρίση? Πέρα από αυτούς που είχαν δηλώσει ότι δεν θα πάνε, είτε γιατί είναι σε σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία όπως ο κύριος Σαμαράς, είτε γιατί είναι παντελώς αδιάφοροι για τη σημερινή της εικόνα όπως είναι ο κύριος Καραμαλής από ό,τι φαίνεται, και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, δεν πήγε ούτε ο κύριος Δένδιας εχθές. Και είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις λόγω της θέσεως του στην κυβέρνηση. Είναι υπουργός άμυνας, ως γνωστό, ναι. Οπότε ήταν δικαιολογημένος, σε εισαγωγικά. Τώρα, γιατί δεν πήγε ο κύριος Δένδιας? Γιατί προφανώς ο κύριος Δένδιας εύγλωτα ήθελε να δηλώσει τη διαφοροποίησή του από τη σημερινή εικόνα του κυβερνώντος κόμματος. Άλλωστε, είναι και από τους βασικούς δελφίνους της επόμενης ημέρας. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η χθεσινή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Αθήνα, από τα μέσα ενημέρωσης, της εφημερίδας εν προκειμένου, είναι χαρακτηριστικός για το κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και ενώ πάμε σε εκλογές, βέβαια λίγο αργότερα, μετά το χειμώνα, ο οποίος, ως γνωστόν, αναμένεται δύσκολος λόγω των αυξήσεων στις τιμές των ενεργειακών, αν θέλετε, των καυσίμων, που πάντα αυτές οι αυξήσεις συμπαρασύρουν τα πάντα, συμπαρασύρουν όλα τα άλλα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες. Και βέβαια τώρα λένε κάποιοι ότι δεν βολεύει αυτό την κυβέρνηση που θα πάει σε εκλογές μετά από ένα δύσκολο χειμώνα. Εμείς έχουμε ακριβώς την αντίθετη άποψη. Συμφέρει το κυβερνών κόμμα ότι θα πάμε σε εκλογές μετά από έναν πιθανώς δύσκολο χειμώνα. Και λέμε πιθανώς διότι δεν ξέρει κανένας τι γίνεται αύριο με αυτούς που έχουμε μπλέξει παγκοσμίως. Και πριν πάμε στα πάρτι και στις γιορτές, να εξηγήσουμε τι εννοούμε. Εάν τυχόν είναι δύσκολος και περάσουν, δηλαδή, τα νοικοκυριά που λέμε, οι νοικοκυραίοι και οι άλλοι, οι κακομοιραίοι, περάσουν δύσκολα το χειμώνα, αυτό θα επιτείνει την ανασφάλεια, θα επιτείνει το φόβο, ο οποίος καλλιεργείται είτε άμεσα και έμεσα, συνεχώς, από όλες τις πλευρές, βέβαια, για τους δικούς τους λόγους, ο καθένας, ενώ με τα κόμματα εξουσίας ή και τα άλλα, αλλά και από άλλες πλευρές και από κάποια μέσα ενημέρωσης. Καλλιεργείται, λοιπόν, αυτός ο φόβος, ο οποίος σαφέστατα αυτό το κλίμα ευνοεί το κυβερνών κόμμα. Αν διατηρηθεί, λοιπόν, αυτό το κλίμα και υπάρχουν τα απόνερά του, ψυχολογικά ή και άλλα, ακόμα και οικονομικά, ακόμα και ως χρέη, την άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές, αν παραμείνουν, λοιπόν, αυτά, οι πιθανότητες να πιεστεί ο κόσμος να ψηφίσει κάποιον ή κάποιους που υποτίθεται πως εκπροσωπούν τη σταθερότητα, θα είναι μεγαλύτερη πίεση από ό,τι είναι τώρα, ας πούμε, ή από ό,τι θα ήταν αν οι εκλογές γινόντουσαν το καλοκαίρι που μας πέρασε, όπως υπήρχε μια φημολογία σχετική, ή αν είχαν γίνει και το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, όπως υπήρχε πολύ μεγάλη φημολογία, η οποία, μάλιστα, κατά κάποιους διέρευσε από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε η Δημοκρατία πώς περιγράφει τη χθεσινή εκδήλωση. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη, συσσαγωγικά. Θλιβερή μετάλλαξη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Γιατί και αυτό συγγενής δεν είναι, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί είναι πρόκληση. Τέλος πάντων. Σταθερότητα και αλλαγή ή αβεβαιότητα και παρακμή. Καλός καπετάνιος, το καράβι πάει στα βράχια. Έβγαλαν ξανά τον Πυρσό, αλλά θύμισε καρικατούρα. Πού πήγε η ενότητα, κομμάτια και θρύψαλα πίσω από τα χαμόγελα, μίλησε υποκριτικά για λάθη αλλά χωρίς ονόματα, απίστευτη μικρότητα, δεν ανέφερε το Σαμαρά στους πρωθυπουργούς. Το ξέχασα. Πάρτι, άλλο πάρτι τώρα εδώ, διαρκείας, απευθείας αναθέσεις 50 εκατομμυρίων ευρώ στη ΔΥΠΑ, επίσημα στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων. Και νέες υποσχέσεις στους αλλοίς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Φοβερή απάτη ξέπλαιναν μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφελίας στο κόλπο των υπερπληρωμών. Βέβαια έχουμε και άλλη εδώ είδηση σήμερα από το τομέα της διαφθοράς, θα λέγαμε. Μια απάτη εις βάρος του ΙΕΦΚΑ, για την οποία συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και πρώην παρουσιαστής, πρώην δημοσιογράφος, τέλος πάντων δημοσιογράφος, ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του. Κλεμμένα κοιμήλια, πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Ο Πρωθυπουργός στείνει νέο προεκλογικό σόου για τις 48 επιστροφές. Απαράδεκτη δήλωση του Πατριάρχη, σύμφωνα με τη Δημοκρατία βέβαια. Σε άλλο κλίμα, Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, ο Ελεύθερος Τύπος τώρα, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Είμαστε η μεγάλη παράταξη που μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Η χώρα δεν γυρίζει πίσω υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη η Ελλάδα, ειδικά σε τιμές των καυσίμων, ας πούμε. Μέχρι τις εκλογές πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες το σχέδιό μας για την τρίτη τετραετία. Ενώ υπήρχε σχέδιο, ας πούμε, για την πρώτη ή τη δεύτερη, έτσι. Οπότε υποθέτουμε θα υπάρξει για την τρίτη. Να μιλήσουμε για αυτά που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Λάθη. Λαθάκια έπρεπε να πει. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε απανωτές εκλογές με ποσοστά άνω του 40% με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμαλή και εμάς το 2019 και το 2023 και θα το ξαναπετύχουμε το 2027. Οπότε, καλώς δεν ανέφερε τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αναφέρθηκε σε νίκες. Σε εκλογές. Ο κύριος Σαμαράς, ως γνωστό, δεν κέρδισε ποτέ με ποσοστά άνω του 40%. Κέρδισε μία φορά με πολύ χαμηλό ποσοστό και υποχρεώθηκε σε εισαγωγικά βέβαια να συνεργαστεί με το Πασόκ. Και μετά βέβαια κράτησε 2 χρόνια αυτό το ανέκδοτο. Γιατί όντως η πρωθυπουργία του κυρίου Σαμαρά ήταν ανέκδοτο. Και ο κύριος Σαμαράς, κατά την ταπεινή μας άποψη, ήταν ο χειρότερος πρωθυπουργός της μεταπολιτεύσεως μακράν του Δευτέρου. Του Δευτέρου χειρότερου, έτσι. Δεν συμπεριλαμβάνουμε τους υπηρεσιακούς πρωθυπουργούς και αυτούς που ήταν σε οικουμενικές κυβερνήσεις, γιατί δεν εξελέγησαν. Μιλάμε για εκλεγμένους πρωθυπουργούς. Θέλετε, δεν θέλετε, έτσι είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εάν εμφανίσει ο κύριο Σαμαράς ως σωτήρας της πατρίδας, που θα ρίξει τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί κάτι τέτοια λέει ο κόσμος έτσι απλοϊκά, όπως έκανε το 1993 με τον πατέρα, θα ρίξει και το γιο. Εντάξει τώρα. Καλό θα ήταν να μην πηγαίνουμε στο μελόδραμα, ούτε να θυμίζουμε ελληνική κωμωδία της κακιάς ώρας κιόλας ελληνική κωμωδία, γιατί υπήρξαν και πολύ καλές ελληνικές κωμωδίες που είχαν και πολύ ωραία πολιτικά μηνύματα. Λοιπόν, αυτό όπως βλέπετε, ο Ελεύθερος Τύπος βλέπει, αντιμετωπίζει με πολύ θετικό τρόπο τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και από κάτω ακριβώς. Όλα τα μέτρα στήριξης και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Όπως ξέρετε βέβαια, όλα τα προσχέδια προϋπολογισμών είναι ευχολόγια. Το προσχέδιο, ας πούμε, προϋπολογισμού της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους για το 2027, προβλέπει πληθωρισμό κάτω από το 3%. Το Σεπτέμβριο, μας πέρασε, είχαμε 5,1. Προβλέπει λοιπόν ότι το 2027 θα πέσει ο πληθωρισμός άρδιν.
Επίσης, προβλέπει ότι θα διατηρήσουμε ρυθμούς ανάπτυξης 2%, την περιγράφει δε την ανάπτυξη αυτή ως σημαντική. 2% ανάπτυξη σημαντική. Αυτό ακριβώς λέει, διπλάσια ανάπτυξη από την Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Διπλάσια ανάπτυξη από την Ένωση. Ναι, το θέμα είναι από πού το πιάνεται όμως, από πού ξεκινάει κανένας και υπολογίζει την ανάπτυξη, πού βρισκόταν πριν και πού είναι τώρα. Να συγκρίνουμε τώρα και να λέμε ότι έχουμε διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει ένας Έλληνας έξω, στο εξωτερικό, και δεν μιλάμε να πάει σε καμία χώρα πανίσχυρη ή έστω και η οποία βρίσκεται τώρα σε κρίση, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, αλλά είναι ισχυρές χώρες. Πάει στη Μάλτα. Λέμε εμείς ένα παράδειγμα. Πάει στη Μάλτα λοιπόν ένας Έλληνας και τι βλέπει? Ότι η ΦΠΑ δεν υπάρχει ουσιαστικά στη Μάλτα. Δεν υπάρχει φορολογία. Α, θα μου πείτε, είναι μικρή χώρα η Μάλτα. Η Μάλτα βγάζει πολύ μαύρο χρήμα. Η Μάλτα είναι αυτό, η Μάλτα είναι εκείνο. Ωραία. Αφήνουμε τη Μάλτα. Πηγαίνετε στην Ιταλία. Δίπλα είναι. Μία ώρα με το αεροπλάνο. Ούτε μία ώρα. Ούτε μία ώρα. Α, λέει πανάκριβη η Ρώμη. Ναι, γιατί? Γιατί είναι ακριβή η Ρώμη? Και ποιος είναι πιο ακριβός, η Αθήνα ή η Ρώμη? Εάν δείτε τα προϊόντα που πολλούνται τώρα, σήμερα, τώρα μπείτε στο διαδίκτυο να το δείτε. Τα προϊόντα που πολλούνται σε σούπερ μάρκετ της Ρώμης είναι πιο φθηνά από τα προϊόντα που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας. Και προσέξτε, μιλάμε και για τα ελληνικά προϊόντα. Είναι φθηνότερα. Γιατί? Γιατί πολύ μικρότερη φορολογία ή έμεση. Γιατί? Έτσι είναι. Τι θα κάνουμε τώρα? Είναι απλά οικονομικά μεγέθη. Εκεί που είναι πιο ακριβή η Ιταλία, ακόμα η Ρώμη εν προκειμένου, αφού πιάσαμε τη Ρώμη, είναι τα σπίτια, τα τετραγωνικά μέτρα. Έτσι, στα ακίνητα, σε ευρώ. Αλλά πλησιάζει η Αθήνα. Πλησιάζει. Κάτι το οποίο πριν από 5-10 χρόνια ήταν αδιανόητο να συμβεί, γιατί δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα η Αθήνα με τη Ρώμη από πολλές πλευρές. Τώρα πλησιάζει η Αθήνα τη Ρώμη σε τιμή ακινήτων και τώρα συγκρίνεται ποια είναι τα ακίνητα της Ρώμης που αναφερόμαστε και ποια είναι της Αθήνας που κοστίζουν τόσο. Λοιπόν, αναβαθμισμένο 112 με βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί ειδοποίησης. Εντάξει, αφού έχουμε και αυτό δεν έχουμε τίποτα άλλο ανάγκη. Στις κάλπες η Ισπανία με προβάδισμα κέντρο δεξιάς του Λαϊκού Κόμματος στις δημοσκοπήσεις βέβαια. Τα είπαμε χτες αυτά, σε 29 Νοεμβρίου πρόεδρες εκλογές στην Ισπανία. Τα νέα περιγράφουν αυτό που είπαμε για τον προϋπολογισμό με πολύ έτσι ακρίβεια, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης. Ανάπτυξη 2,3 και πληθωρισμός 2, κάτι με μέση τιμή Brent στα 78,2 δολάρια το βαρέλι. Πού είναι τώρα το Brent? 100 τόσα. Ο προϋπολογισμός ο εθνικός της Ελλάδας λοιπόν προβλέπει ότι το πετρέλαιο θα πέσει 30 δολάρια και πάνω το βαρέλι μέσα σε μέχρι τις αρχές του 27. Το προβλέπει έτσι, γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γι' αυτό το προβλέπει. Καταλάβατε? Καταλάβαμε, να πείτε. Έτσι είναι τα στατιστικά και τα μαθηματικά. Τα βάζεις όπως σε βολεύουν. Για να βγάζεις τους αριθμούς που σε βολεύουν. €220 εκατομμύρια ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Μία διάταξη από τον νόμο Κατρόκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Να την καταργήσουμε, να μην δίνουμε εισφορά για τις χείρες και τα ορφανά. Προσέξτε, αρκεί να είναι όντως χείρες και ορφανά, έτσι. Γιατί στη χώρα που είμαστε, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται? Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις? Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά? Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης ή, αν θέλετε στα ελληνικά, γιατί δεν καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει κάρτα επιβίβασης, το boarding pass είναι. Για να καταλάβετε.
Πολιτικό παρασκήνιο Νέα Δημοκρατία, επιστροφή στο Σεμνά και ταπεινά χωρίς Καραμαλή. Ο Ναύαρχος στο Πασόκ με εχμές κατά Τσίπρα. Ξέρετε ποιος Ναύαρχος τώρα. Μετά τον Τασούλα, προτροπές και από τον Ιερώνυμο. Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα. Πολύ σημαντική χώρα η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αερομαχία με εμπλοκή στο Καστελόριζο. Δηλαδή θα πάει να μιλήσει ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα. Εκεί που πήγε και ο Ομπάμα, δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει. Ενδεικτικό και αυτό μια ορισμένη κατάντια είναι. Ξεπεσμός. Ξεπεσμός για την Πνίκα. Έτσι. Άλλωστε είναι και μεγάλος ρήτορας ο κύριος Ρούμπιο. Ειδικά τότε που έκανε τις δηλώσεις για να εξηγήσει για ποιο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν επίθεση στο Ιράν. Είχε πολύ πλάκα αυτό. Εκλογές πλεονέκτημα Μπολσοναρό ή Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Ο δεύτερος γύρος θα κρίνει τη μονομαχία με το Λούλα. Ο κ. Μπολσονάρο είναι προς τα δεξιά, ο Λούλα προς τα αριστερά. Υποτιθέμενα είναι αυτά βέβαια, υποθετικά μάλλον. Κάλπες 29 Νοεμβρίου παίζει τα αρέστα το Πέδρο Σάντσεθ. Επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Στην ακροδεξιά, στην Ισπανία, την εκπροσωπεί το κόμμα Vox. Φωνή στα λατινικά. Πάμε σε πιο ταραγμένα νερά, σε εισαγωγικά επικοινωνιακός και δημοσιογραφικός, με το Μακελιό. Κομισιόν, δραματική προειδοποίηση για τις τιμές καυσίμων. Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας. Ναι ρε παιδιά, βαρεθήκαμε όμως. Βαρεθήκαμε να διαπιστώνετε με έψιλον, όχι με αλφαγιώτα. Να διαπιστώνετε το αυτονόητο και να μην κάνετε απολύτως τίποτα για να το προλάβετε ή να το αμβλύνετε. Και ο Σάκης, ο Γρηγόρης και η δολοφονία του Πυγμάχου. Μάλιστα.

Τώρα, Κούλης, το Στρούμφ γιόρτασε τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας με τους αντάρτες απόντες και απέναντί του. Συνωμοσία σε πλήρη εξέλιξη από καραμανλικούς σαμαρικούς. Συνωμοσία. Και ο Ρούμπιο στην Αθήνα, μπανανία η ωραία Ελλάς, από τον Beauty Foy στον Kissinger και τον Τραμπ 80 χρόνια επικύψης.

Πάμε στην εφημερίδα Εστία, που βέβαια είναι ομογάλακτη σε εισαγωγικά με την Δημοκρατία. Ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Γκίλφολ στο Σαμαρά. Τι λέτε, ρε παιδιά? Γιατί η πρέσβης των ΗΠΑ εσχολίασε θετικό βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κειμηλίων της 20 Φινήσης.

Το άρθρο του κ. Κοτάκη έχει τίτλο «Βούτυρο στα κανόνια, οι πυγμαλίωνες, τα ομοιώματα και το εθνικό συμφέρον». Το σημείωμα, αναφέρει ο καλός δημοσιογράφος, γράφεται με την αφορμή της επισκέψεως του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, η οποία κλείδωσε μόνο μετά από τη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ την περασμένη Παρασκευή. Οι Αμερικανοί είχαν θέσει ως όρο για την επίσκεψη, προσέξτε τι λέει εδώ, να εγκριθούν εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς το ίδιο ακριβώς ποσό έχουμε πληρώσει στους συμμάχους Ισραηλινούς. Μόνο όταν το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε την εκταμείευση αυτού του ποσού, κλείδωσε η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Θα το απαντήσει κανένας αυτό? Γιατί εδώ μιλάμε πια. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο εξαχρίωσης, με βέβαια και οι Αμερικανοί το ίδιο. Έτσι λειτουργούν αυτοί. Έτσι λειτουργεί ο Τραμπ. Είπαμε, το βιβλίο που τον είχε κάνει διάσημο, ήταν διάσημος έτσι κι αλλιώς, το Art of the Deal, η τέχνη της συμφωνίας, ας πούμε, της διαπραγμάτευσης, εδώ αυτό κάνει. Σου λέει, θέλετε να έρθω, θέλετε να στείλω αυτό να σας επισκεφτεί, να σας στηρίξει λίγο, να δείξει ότι και καλά είσαστε ισχυροί κάπου, ότι έχουμε καλή σχέση, πληρώστε. Πληρώστε. 3 δισεκατομμύρια ευρώπουλα, λέει ο λαός, μόνο. Μία επίσκεψη ούτε καν του Προέδρου, του Υπουργού Εξωτερικών. Τουλάχιστον θα μπορούσαμε να φέρουμε τον ίδιο τον Πρόεδρο, ρε παιδιά, να κάνουμε και λίγο, να έχει και λίγο hype το πράγμα, να είναι πιο glamorous. 3 δισεκατομμύρια, δηλαδή άμα έρθει ο Τραμπ, πόσα θα πληρώσουμε? Βέβαια, να μου πει, θα πει κάποιος άλλος, έτσι γίνονται αυτά. Αλλά δεν γίνονται έτσι. Δεν γίνονται έτσι. Τουλάχιστον δεν γίνονται έτσι από όλες τις χώρες. Και βέβαια ο κ. Κοτάκης ασχολείται γενικά με το τι ρόλο και ποιους στόχους έχουν τα εξοπλιστικά προγράμματα αυτή τη στιγμή της χώρας. Εστιάζοντας αυτούς που εκμεταλλεύονται ασύστολα, όπως λέει, την αγωνία των ψηφοφόρων για την άμυνα, προκειμένου να αγοραστούν πανάκριβα πλην αχρίαστα συστήματα που δεν ζητήθηκαν καν από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Και το δεύτερο είναι το κόστος φυσικά αυτών των προγραμμάτων και η επίπτωσή τους στην εξωτερική πολιτική των χωρών που ωφελήθηκαν. Μας ανταπέδωσαν πουθενά ουσιοδός τα συμβόλαια που πήραν? Αν αγοράζεις, λέει, παραδείγματος χάρη, σπουδαίες φρεγάτες που ξέμειναν όμως στη Γαλλία, στο Μακρόν εν προκειμένου, μετά από τη διάλυση της συμφωνίας AUKUS και διασφαλίζεις θέσεις εργασίας σε γαλλικά ναυπηγεία, αλλά η στάση της Γαλλίας είναι να υπογράψει συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με τους εχθρούς μας, εννοεί τους Τούρκους, γιατί υπεγράφει όντως μια αμυντική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας-Τουρκίας, αυτό είναι ένα θέμα. Σε πληρώνουμε για να εξοπλίζεις και τους αντιπάλους μας? Ιστορικώς το έχουμε κάνει πολλάκις

Είχαμε και δύο αγωγές εχθές, έγιναν γνωστές δύο αγωγές στον καλλιτεχνικό χώρο, όπου κάποιοι ζητάνε από κάποιους άλλους χρήματα. Κατά τα άλλα, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Η χώρα του πολιτισμού, η χώρα με τη μεγάλη ιστορία, η χώρα που δίδαξε και καλά τους δυτικούς, βέβαια, τους δυτικούς, όχι τους ανατολίτες, γιατί από τους ανατολίτες τα πήραμε τα μισά, τέλος πάντων, από την ανατολική μάλλον, από την ανατολή που λέμε. Τα πήραμε, το έχουν παραδεχτεί κιόλας, και μεγάλοι και φιλόσοφοι το έχουν παραδεχτεί κλπ. Λοιπόν, η χώρα που δίδαξε τη δημοκρατία, που δίδαξε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχει καταντήσει αυτή τη στιγμή να μην ξέρει από πού θα της έρθει. Να μην ξέρει που πάνε τα τέσσερα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αυτοί που, της ελίτ, της πολιτικής, πολιτιστικής κτλ, κτλ. Αυτοί που θεωρούνται ελίτ, δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα πραγματικά, διαγωνίζονται ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη ασχήμια ή θα πει τη μεγαλύτερη ανοησία, και όλα αυτά για να διεκδικήσουν την μεγαλύτερη δυνατή δημοτικότητα με όρους νηπιαγωγείου μεν παλαιότερα, αλλά πλέον είναι αυτό που λέμε με όρους social media. Social media. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση
9: σου. Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερο μέρος της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία Νέα 38 με τίτλο «Εσείς απ' έξω», Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Εφημερίδα των συντακτών, Πασόκ διεύρυνση με συνέχειες. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, ποιοι έπονται. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αποστολάκης ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε φτάσει και σε υπουργική ουσιαστικά θέση. Ενώ μετά έγινε το εξής εκπληκτικό, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε αυτό, είχε πολύ γέλιο αυτό. Τον είχε ανακοινώσει ως υπουργό ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά δεν τον είχε ενημερώσει ότι θα τον βάλει υπουργό και αρνήθηκε τη θέση μετά, αφού ανακοινώθηκε. Τα θυμόσαστε αυτά, αυτό είχε πολύ γέλιο. Δείχνει και τη σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνονται την πολιτική λειτουργία κάποιοι. Σχεδόν όλοι, εδώ που τα λένε. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Και ο Τσίπρας το είπε αυτό. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητάει από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλά και του χρόνου να τα πάρει σε λίγο. Θα μπούμε στο 27. Έχουμε δύο μήνες ακόμα. Εντάξει, ας τα πάρει του χρόνου. Σε ρόλο παρατηρητή, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Όχι τον Απρίλιο, το κάνει ήδη. Το κάνει εδώ και καιρό. Αλλά και άλλοι το έχουν κάνει. «52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί. Γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα, το αμηνύματα Μητσοτάκη στο δρόμο προς τις εκλογές». Ο Ρούμπιος στην Αθήνα, η ατζέντα, οι συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Αλής, παράταση του αγώνα τους για την επιβίωση. Ισπανία, Ζαριά Σάντσεθ με πρόωρες εκλογές, ποντάρει στη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για τη στέγη. Η Γαλλία στους δρόμους, νέος γύρος μαθητικών κινητοποίησεων.

η καθημερινή. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες. Γιορτινό κλίμα, σημαίες, συνθήματα, επαιτειακά βίντεο. Η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε χθες τα 52 γενέθλιά της με μια εκδήλωση που είχε πολιτικά μηνύματα εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη για ενότητα ενώπιση της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, αλλά και απουσίες που συζητήθηκαν. Μεγάλη, πολύ, πολύ ενότητα, παιδιά. Προσέξτε την ενότητα. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης είναι το κεντρικό θέμα. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Μέτρα στήριξης 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ενσωματώνει το προσχέδιο του αισιόδοξου, να πούμε, λέμε εμείς, προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί και το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 128,8% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Αυτό δεν είναι προσχέδιο προϋπολογισμού. Αυτό είναι προφητεία. Η πυθία το έφτιαξε. Ή μάλλον η πυθία τον έφτιαξε. Όχι η Κασάνδρα, γιατί δεν τον είχε προβλέψει, τον είχε φτιάξει η Κασάνδρα. Όλα αυτά που ακούσατε θα ήταν προς τα κάτω. Η πυθία. Και μάλιστα μια πολύ αισιόδοξη πυθία. Πάρα πολύ αισιόδοξη πυθία. Σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποποίηση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών. Κύριο άρθρο, η Νέα Δημοκρατία στα 52. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο το κόμμα που συνέδεσε την ύπαρξή του με την αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και ένα από τα τελευταία μεγάλα κόμματα παρατάξει στην Ευρώπη που παραμένει συντεταγμένο και πλειοψηφικό. Η πρόκληση είναι τώρα να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις αγωνίες της πλειοψηφίας που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι δυνάμεις του λαϊκισμού. Δίλημα μεταξύ διατήρησης της ταυτότητάς της και διεύρυνσής της δεν υπάρχει. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει και τα δύο. Πότε. Ναι, εντάξει, διεύρυνση. Η ταυτότητά της ποια είναι, ρε παιδιά, γιατί δεν έχουμε καταλάβει τελικά τι κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Φιλελεύθερο είναι. Νέο φιλελεύθερο είναι. Λαϊκή δεξιά είναι. Τι είναι. Κεντροδεξιό. Είναι κεντροδεξιό λαϊκό κόμμα. Λαϊκό. Λαϊκό. Άρα, λαϊκιστικό. Όχι. Και αυτό το συνεχιζόμενο αφήγημα περί δυνάμεων του λαϊκισμού, λες και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χρησιμοποιήσει ίδια το λαϊκισμό ποτέ ή δεν τη χαρακτηρίζει ο λαϊκισμός, γιατί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι σαν κάποιος να αναφέρεται στην ελληνική σύγχρονη πολιτική ιστορία με παροπίδες. Σαν να μην μπορεί να κάνει μια ελάχιστα αντικειμενική κριτική ανάλυση. Λαϊκισμό. Δεν έχει λαϊκισμό. Υπάρχει κόμμα στην Ελλάδα, μάλιστα και μάλιστα εξουσία, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει λαϊκισμό. Όπως αυτό τον αντιλαμβανόμαστε, που είναι αλακάρτ βέβαια ο λαϊκισμός στην Ελλάδα. Δηλαδή ο λαϊκισμός δεν είναι, σου λέει, ο υπερπατριωτισμός δεν είναι λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός είναι όταν υπόσχεσαι πράγματα. Ας πούμε, επειδή αναφερθήκαμε πριν, αγαπητοί ακροατές, αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού δεν είναι λαϊκιστικό? Που λέει θα έχουμε μέτρα, θα αναπτυχθούμε με ρυθμό υψηλότερο της Ευρωζώνης. Πού το στηρίζουμε αυτό? Ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί. Πού το στηρίζουμε αυτό? Πώς θα αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός? Θα πέσουν οι φόροι έμεση? Πώς θα γίνει αυτό? Πώς αλήθεια θα γίνει? Θα σταματήσουν όλοι οι πόλεμοι αύριο? Γιατί εκεί το αποδίδουμε εμείς. Είναι εισαγόμενοι, λέει η ακρίβεια. Συνέχεια λέμε εισαγόμενοι. Δεν φταίμε εμείς. Απ' έξω. Τι θα γίνει έξω αύριο? Θα ησυχάσουν όλα? Ως διαμαγείας θα ανοίξουν τα στανά του Ορμούζ, θα σταματήσει η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών? Τι θα γίνει? Αυτός δεν είναι λαϊκισμός όμως. Αυτό είναι σοβαρή πρόβλεψη τώρα. Είναι αντικειμενική πρόβλεψη. Έτσι θα πάνε τα πράγματα. Τώρα πόσες αναμορφώσεις προϋπολογισμού θα γίνουν το 27 και με εκλογές κιόλας, γιατί είναι και προεκλογικός προϋπολογισμός, γι' αυτό είναι και αισιόδοξος. Αλλά αυτό δεν είναι λαϊκισμός, όχι. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός, αυτό είναι τεχνοκρατική αντίληψη.
λένε κάποιοι. Δεν είναι λαϊκισμός, όχι.

οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο. Απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, με μια σειρά συμφωνιών κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών, θα πλαισιωθεί η επίσκεψη στη χώρα μας του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος φτάνει απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη γεωπολιτικά συγκυρία. Ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, αν δεν το θυμάστε ποιος είναι Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ενώ σχεδιάζεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα. Αυτά είναι, είπαμε. Τι ξεπεσμός. Τι ξεπεσμός για την Πνίκα. Τουλάχιστον όταν μίλησε ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν και πολύ ωραία η ομιλία. Τώρα τι θα πει ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος δεν διακρίνεται, όπως είπαμε, για τις ρητορικές του ικανότητες. Θα δούμε. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Ο άγνωστος πόλεμος στην καρδιά της Αθήνας. Έγκλειστος Αλβανός, λέει το ρεπορτάζ, φέρεται να βρίσκεται πίσω από την τρίτη κατά σειρά επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια του κέντρου. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι οι επιθέσεις να σχετίζονται με πόλεμο ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών. Και το σχόλιο του κυρίου Παντελή Μπουκάλα αναφέρεται σε μια θλιβερή επέτειο που είναι αύριο. Τα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση, όντως το όνειρο τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά Ισραηλινών 7 Οκτωβρίου 2023. Μέρα εθνικού πένθους για το Ισραήλ. Τώρα βέβαια τι έγινε μετά, ξέρετε, και τι γίνεται ακόμα, φαντάζομαι. Το ξέρετε, είπαμε και χθες να δείτε οπωσδήποτε το ντοκιμαντέρ NASA, να καταλάβετε τι έγινε. Τι λέει τώρα ο κ. Μπουκάλας, οι ιτημένοι θριαμβευτές. Έχει τίτλο, 7 Οκτωβρίου 2023, 7 Οκτωβρίου 2026. Η τριετία μοιράζεται στα 2 χρόνια του πολέμου και στον 1 χρόνο μιας σμπαραλιασμένης εκεχηρίας. Υποτίθεται ότι έχουμε εκεχηρία τώρα. Αψευδείς μάρτυρες, οι 1450 Παλαιστίνοι που σκοτώθηκαν στη διάρκεια της, της εκεχηρίας, έτσι, όχι του πολέμου. Άμαχοι και παιδιά το 80%. Όπως άλλωστε και οι νεκροί του πολέμου, οι 1200 Ισραηλινοί θύματα της επίθεσης της Χαμάς και οι 74.000 Παλαιστίνοι θύματα του Ισραηλινού αμυντικού δικαιώματος, που εφαρμόστηκε με μια σαρωτική επιθετικότητα καθοδηγημένη από το παράδοξο ζεύγος των πιο αναχρονιστικών εκδικητικών εντολών της βίβλου και των πιο εξελιγμένων αλγορίθμων της τεχνολογίας. Εδώ αναφέρεται και στο ντοκιμαντέρ NASA. Τυφλή επίθεση, τυφλή και η απάντηση, συνεχίζει ο κ. Μπουκάλας, αν και μάλλον το θεόστραβη ταιριάζει εδώ. Και οι δύο πλευρές τυφλώθηκαν ενθουσιωδώς από τους θεούς τους, που τους εννοούν σαν φυλετικά μεροληπτικούς εκδικητές, σαν υπερεθνικιστές στρατιλάτες. Δικαιολογούνται άραγε οι αχές του Νετανιάχου που αυτοσυστήνεται σαν θριαμβευτής, ελπίζοντας ότι τα στρατιωτικά παράσημα θα μεταφραστούν σε εκλογικές δάφνες στις 27 Οκτωβρίου, τότε έχουμε εκλογές στο Ισραήλ, και θα τον απαλλάξουν από το στίγμα της δίωξής του για σκάνδαλα. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται βέβαια και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά στο Ισραήλ κατηγορείται για σκάνδαλα. Εμπλέκοντας τη χώρα του σε πολέμους σε ποικίλα μέτωπα, κατάφερε να αποσπάσει την ηχηρή συνένεση ή τη σιωπηρή ανοχή της πλειοψηφίας, ακόμα και Ισραηλινών, που ιδεολογικά αντίκειται στην πιο δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ. Την πιο ακροδεξιά, μάλλον, αν θυμηθούμε τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ, που κηρύσσει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να σκοτώνουν 30-40 Παλαιστίνιους κάθε βράδυ στη Γάζα. Αδιακρίτως. Και ο οποίος γιόρτασε με σαμπάνια στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο στο Ισραήλ λέγεται Κνεσέτ, την έγκριση ρατσιστικού νόμου που προβλέπει τη θανατική ποινή για τρομοκράτες, σε εισαγωγικά βάζει τη λέξη κ. Μπουκάλας, Παλαιστίνιος της βία επικυζόμενης δυτικής όχθης. Γεμάτες τρομοκράτες, σε εισαγωγικά, οι φυλακές του Ισραήλ, που συλλαμβάνονται άνευ λόγου και κρατούνται επαόριστον άνευ εξηγήσεων. Πως έκαναν βέβαια και οι Αμερικανοί πάλε ποτέ στον Γκουαντάναμο, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, έτσι. Να βλέπουμε από τι παίρνει, από πού παίρνει ο καθένας τις πρακτικές που ακολουθεί. Αν τους Ισραηλινούς πολιτικούς και πολίτες δεν τους νοιάζει που η πατρίδα τους είναι περισσότερο απομονωμένη παρά ποτέ, αν δεν τους ενοχλεί το γεγονός ότι η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών καταγγέλει ότι το Ισραήλ διέπραξε συστηματικά και εκτεταμένα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία,
Αν αδιαφορούν που και η ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία και αν προτιμούν να μην ακούν όσα περί εθνοκάθαρσης καταμαρτυρούν επιφανείς Εβραίοι της Διασποράς, τότε ναι, ο Νετανιάχου νίκησε. Αλλά ο Νετανιάχου και ο Μπεν Γκβίρ, όχι το Ισραήλ, ο μέγας ηθικός ηττημένος.

κόντρα. Μάλλον έχει τον καλύτερο τίτλο, όχι ως προς την ουσία, ως προς το επικοινωνιακό κομμάτι, ως προς, αν θέλετε, το εφιολόγημα ή τον εντυπωσιασμό. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Τρεις τελίτσες. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλή, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Οι δύο έγιναν και πρωθυπουργοί. Απουσία με νόημα και από το Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Και τώρα, εδώ που τα λέμε, εσείς αν είχατε στο ένα χέρι την επιλογή να πάτε στη Βενετία και στο άλλο χέρι την επιλογή να πάτε σε ένα παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Αθήνα, πού θα πηγαίνατε? Για σκεφτείτε, πού θα πηγαίνατε? Να είσαστε ειλικρινείς όμως. Στην γκρίζα επέτειο για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, λέει η εφημερίδα, η πολιτική μοναξία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αμαξοστάσιο ήταν εμφανής. Η απουσία των τριών πρώην προέδρων Κώστα Καραμαλή, Αντώνη Σαμαρά και Ευαγγέλη Μεϊμαράκη επισκίασε την εκδήλωση. Η στήλη κόντρα σε όλα, το σύνδρομο της Ισπανίας έχει τίτλο. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει ίδια χαρακτηριστικά με αυτή της Ισπανίας. Οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων τα καθιστούν πλέον απλησίαστα για τη μέση οικογένεια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ενίκια. Όταν για μία γκαρσονιέρα του Ζωγράφου το ενίκιο φτάνει τα 800 ευρώ, τότε αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος. Είναι ζήτημα χρόνου να ξεσπάσει και στην Ελλάδα οργανωμένη αντίδραση για τη στεγαστική κρίση. Μία σπίθα είναι αρκετή για να γίνουμε Ισπανία. Θα πρέπει βέβαια να πούμε εδώ ότι τα κάναμε αυτά εμείς νωρίτερα. Υπήρξαν σπίδες νωρίτερα, υπήρξε αντίδραση, εκτονώθηκε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, μετά είχαμε και την πανδημία. Εμείς τα κάναμε αυτά. Υπήρξε η έξαρση. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια, σε εισαγωγικά, για άλλου τέτοιου τύπου εξάρσεις. Θέλουμε μια πιο ήρεμη μετάβαση σε κάτι που τουλάχιστον θα δώσει μια προοπτική ή κάποιο θα αλλάξει κάπως την ψυχολογία, ακόμα και στην αγορά θα ωφελήσει αυτό. Με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει και αυτό. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους αλλαγή. Ουσιαστική αλλαγή. Και προσώπων όμως. Να μου πείτε ποιος θα ασχοληθεί τώρα. Υπάρχουν σενάρια. Σενάρια πάντα υπάρχουν, θα μου πείτε. Και ο κλασικός, όπως κάθε μέρα, ενεργειακός εφιάλτης. Στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Είναι πλέον τρομακτικά χαμηλά, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν έως και 2 χρόνια για να αναπληρωθούν τα αποθέματα που εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Γιατί ακόμα και το να μην υπάρχουν αποθέματα είναι θέμα. Διατηρούν δε ψηλά τις τιμές του πετρελαίου εν προκειμένου. Τώρα, μα μιλάμε για άλλου τύπου αποθέματα, όπως του φυσικού αερίου, είναι άλλη ιστορία. Πάμε και στο ριζοσπάστη. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στρατηγικός διάλογος σε εισαγωγικά, από την εφημερίδα. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Αθήνα 7.30 στο Σύνταγμα. Ναι, αλλά απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Πώς θα γίνει αυτό, θα δούμε. Θεσσαλονίκη 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Εκεί επιτρέπεται. Πιθανώς να έχουμε συγκρούσεις με την αστυνομία το βράδυ. Δεν θα τα μάθετε, μην αγχώνεστε. Δεν θα τα μάθετε. Μόνο από τα social και ίσως. Political. Η κρυφή ατζέντα και τα δώρα. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Δώρα εισαγωγικά. Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.
υψηλό συμβολισμό. Τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Εμείς, επαναλαμβάνουμε, θα θέλαμε να απαντήσει κάποιος αυτό που έγραψε στην εφημερίδα Εστία ο κ. Σκοτάκης. Ότι πήραν πρώτα 3 δισεκατομμύρια ευρώ οι Αμερικανοί, οι εταιρείες κατασκευής όπλων και μετά έκλεισε η επίσκεψη. Θα το απαντήσει αυτό κανένας. Θα πει τουλάχιστον ότι είναι ονειροφαντασίες του αντιπολιτευομένου τύπου. Θα δούμε. Θα ασχοληθεί κανένας, θα το απαντήσει. Μπορεί να το απαντήσει και ο ίδιος ο κ. Ρούμπιο, εάν το μάθει βέβαια. Μητσοτάκης στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Προσκλητήριο συσπήρωσης από τον Πρωθυπουργό. Πηγαδάκια, χαμόγελα και απουσίες που σχολιάστηκαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Το μανιφέστο Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας. Κοίτα να δεις, και εμείς νομίζαμε ότι ήταν το Πασόκ αυτό. 16 υπουργούς πρώην στελέχη του Πασόκ έχει η σημερινή κυβέρνηση. Αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι που άλλαξε την πορεία της χώρας. Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Σάλπισμα νίκης εν ώψη εκλογών το 2027 τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δυναμικό παρόν χιλιάδων οπαδών και στελεχών στα γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης. 52 χρόνια στον ίδιο δρόμο του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αν ακούτε κάτι, αγαπητοί ακροατές, είναι κάτι κόκαλα που τρίζουν. Εκεί προς το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, εκεί προσδιορίζεται ο ήχος. Ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες. Δεύτερο θέμα. Τοξικός υβριστής. Όχι λαϊκιστής, υβριστής. Τοξικός. Θεωρεί ο αμετροεπής ότι τα υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την καλή πορεία της οικονομίας είναι εργαλείο εξαγοράς ψήφων. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Ποιος το είπε αυτό? Αν είναι δυνατόν. Κυριάκος Πιερακάκης. Γιατί από κάτω η ίδια εφημερίδα λέει ότι δεν είναι εργαλείο εξαγοράς ψήφων. Από πάνω, Υπουργός Οικονομικών. Αυξήσεις αποδοχών το 27, ανάπτυξη 2,3% και μόνιμες παροχές 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνιμες παροχές. Όχι, αυτό δεν είναι λαϊκισμός, είπαμε. Όχι. Όχι, είναι τεχνοκρατική αντίληψη. Τα βγάζει η Ελλάδα τα υπερπλεονάσματα αυτά από μας, μέσω της φορολόγησης κατά κύριο λόγο, και θα μας δώσει πίσω μόνιμες παροχές 2,8. Σε ποιους? Στους νοικοκυρέους. Εννοείται, στους κακομύριδες θα τα δώσει. Στους νοικοκυρέους θα τα δώσει που στηρίζουν το μεγάλο λαϊκό κόμμα, ΣΥΚ, έτσι λέγει εδώ, που άλλαξε την πορεία της χώρας. Σοφία Βούλτεψη, η οποία είναι μόνιμη συνεργάτηδα της εφημερίδας για την αντικειμενική, τα λείψανα του Σαμουήλ και η πολιτική επιστροφή στον καιρό του Βουλγαροκτόνου. Ναι. Μόνο που ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος με το Σαμουήλ δεν έχουν και πολύ καλή σχέση. Λοιπόν, φτάσαμε στη μία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Σαββολάκη από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για το 2-2 του Αστέρα.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 με τίτλο «Εσείς απ' έξω». Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στον Εθνικό Κήρυκα, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της ελληνικής ομογένειας. Σβήνουν τα σχολεία στα μικρά νησιά της Ελλάδας. 75 έκλεισαν και 400 ανέστηλαν τη λειτουργία τους σε όλη τη χώρα. Γραφείο Εθνικού Κήρυκα και Associated Press είναι αυτοί που συνέδραμαν για να υπάρξει το ρεπορτάζ. Αναφέρει μια συγκεκριμένη περίπτωση δασκάλας που η σχολική αίθουσα της Χρύσας Νταλάκα, αναφέρει, έχει μετατραπεί σε ένα ζωντανό μάθημα αφαίρεσης. Η μοναδική δασκάλα στο τελευταίο σχολείο του ιδηλιακού ελληνικού νησιού Καλάμου βλέπει κάθε φθινόπωρο τον κατάλογο των μαθητών της να μικραίνει. Φέτος έχουν απομείνει 2. Στις 23 Σεπτεμβρίου οι μαθητές της 6ης Δημοτικού κάθονταν στο τραπέζι της Νταλάκα κάτω από το λευκό πίνακα και μπροστά σε σειρές από άδεια θρανία και παγκάκια. Θυμίζει λίγο το μάθε παιδί μου γράμματα αυτή η εικόνα. Βέβαια που ήταν ταινία του 82, έτσι. Όταν του χρόνου φύγουν για το γυμνάσιο στην Υπηρετική Ελλάδα, το σχολείο θα κλείσει. Προφανώς. Παιχνίδια και παιδικά βιβλία παραμένουν ακόμα στα ράφια του γειτονικού νηπιαγωγείου, το οποίο έκλεισε πριν από 3 χρόνια γιατί δεν υπήρχαν νήπια. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε αυτά τα νησιά χωρίς να το επιθυμούν, δήλωσε η δασκάλα στο Associated Press. Στην περίπτωση του Καλάμου όμως, υπάρχουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, από όσο γνωρίζω, που θέλουν να έρθουν, αλλά δεν υπάρχουν παιδιά. Οπότε γιατί να πάνε και γιατί να τοποθετηθούν.

Η μείωση των εγγραφών σε όλη την Ελλάδα οδήγησε φέτος στις αρχές το κλείσιμο 75 σχολείων και στην αναστολή λειτουργίας ή στην παράταση της αναστολής μαθημάτων σε περισσότερα από 400 ακόμα. Στόχος η νέα εκλογική νίκη το 2027, το μήνυμα του Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της νέας δημοκρατίας. Και πρόορες εκλογές 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Πολλές εκλογές έχουμε, όπως καταλάβατε. Οκτώβριο στο Ισραήλ, Νοέμβριο στην Ισπανία, Νοέμβριο επίσης αρχές Νοεμβρίου ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες και έρχονται το 27 πολλές αναμετρήσεις και στην Ευρώπη. Γαλλικές εκλογές, πιθανώς και άλλες που δεν είναι προγραμματισμένες, θα δούμε, όπως στη Γερμανία ας πούμε. Και φυσικά οι δικές μας που τοποθετούνται την άνοιξη του 27 μετά το Πάσχα, πριν το Πάσχα, τον Ιούνιο, αρχές καλοκαιριού, θα δείξει. Απογευματινή, Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Μεγάλε. Για να πάρει η Νέα Δημοκρατία βέβαια σε επόμενες εκλογές πάνω από 40% όπως πήρε το 23, σε εθνικές εκλογές, όχι στις ευρωεκλογές που δεν πήρε, θα πρέπει να πάει να ψηφίσει το 50%. Να έχουμε αποχή 50%. Έτσι, εκεί στατιστικώς το τοποθετούμε εμείς. Τότε ναι, εάν ψηφίσουν οι μισοί εγγεγραμμένοι Έλληνες πολίτες, στους εκλογικούς καταλόγους εγγεγραμμένοι, τότε ναι, έχει ελπίδες να πάρει πάνω από 40% η Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι για να γίνει κάτι τέτοιο, να πάρει δηλαδή πάλι πάνω από 40% η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 27, θα πρέπει να ψηφίσουν, να υπάρχει αποχή μάλλον 60%. Και κάποιοι άλλοι λένε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει αποχή 80%.

Δηλαδή να μην πάει να ψηφίσει σχεδόν κανένα, να πάει να ψηφίσουν οι 2 στους 10. Για να το κάνουμε και πιο εύκολο και πιο αντιληπτό. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο Γκάζι. Η επιστροφή του Πυρσού. Ευτυχώς υπήρχε πυροσβεστικό όχημα από ό,τι πληροφορηθήκαμε αρμοδίως. Οι μπασκέτες, γιατί ήταν και ο κύριος Κικίλιας, και ο πίνακας των ευχών. Είχαν και πίνακα που έγραφε σε ευχή. Λες και ήταν γάμος ή εγγένεια. Οκ. Okay. Το ίδιο βέβαια, δηλαδή τετράδιο για ευχές, στην Ελλάδα έχουμε και στις κηδείες. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο. Λοιπόν, προχωράμε, ελεύθερη ώρα. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο αναστάτωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίμπερλι. Ναι, την Κίμπερλι περίμεναν να αναστατωθούν. Σώστε την αλληλεία, κραυγή ψαράδων για τα καύσιμα και όχι μόνο για τα καύσιμα. Θα κυκλοφορούμε με γαϊδούρια και θα μας καταπιεί η γη. Οι άνθρωποι του Θεού, συσσαγωγικά αυτό, έχουν προειδοποιήσει τον ελληνισμό για τα επερχόμενα. Γιατί θα έρθει η προφητευμένη πείνα μετά την εισβολή των Τούρκων στα νησιά μας. Η πείνα, και υπάρχει μια φωτογραφία, τραγική όμως, τραγική φωτογραφία, όπου βλέπουμε ένα γαϊδωράκι που πάνω έχει τιμόνι και κάθισμα σαν να είναι μηχανή. Τώρα αυτό να υπάρχει, AI δεν είναι, είναι κάτι χειρότερο. Και τεινάζει στον αέρα τον προσωπικό αριθμό ο Βελόπουλος. Ο πρώτος αρχηγός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του προσωπικού αριθμού. Γιατί δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης, ρωτάει ρητορικός βέβαια η εφημερίδα. Απάντηση. Γιατί υπάρχει εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης. Δεν καταργούνται τα άλλα επειδή υπάρχει προσωπικός αριθμός. Άλλωστε ο προσωπικός αριθμός ακόμα δεν εφαρμόζεται. Είναι αυθεμπορική. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δισεκατομμυρίων για το 2027. Αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Σας είπαμε. Η πυθία τον έβγαλε τον προϋπολογισμό και μάλιστα μια αισιόδοξη πυθία. Γιατί δεν ήταν πάντα αισιόδοξη η πυθία, αλλά σίγουρα δεν ήταν Κασάνδρα. Κάτω από το 130% του ΑΕΠ το χρέος, στο 7,9% η ανεργία, μεσοσταθμικά δηλαδή όλο το χρόνο, 2,6% πληθωρισμός, είπαμε να τα ξαναπούμε, το Σεπτέμβριο ήταν 5,1, αλλά το 27 θα είναι 2,6, κατά μέσο όρο έτσι. Στο πλας 2,3% η ανάπτυξη, συν 2,15 δισεκατομμύρια εισπράξεις φόρων, αλίμονο, αυτό θα ισχύσει παιδιά, αγαπητά μας παιδιά που ακούτε, αυτό θα ισχύσει. Αυτό δεν είναι αισιόδοξο, είναι πραγματιστικό. Συν 15% οι φόροι των εισηγμένων νομικών επιχειρήσεων κλπ. Λόγω υψηλής κερδοφορίας. Ναι, που υπάρχει ένα πρόβλημα όμως εδώ. Γιατί μπαίνουν σε όλα τα νομικά πρόσωπα συν 15% οι φόροι, ενώ δεν έχουν όλα υψηλή κερδοφορία, αλλά μία μειοψηφία έχει υψηλή κερδοφορία, που φτάνει βέβαια να, γιατί επειδή αντιμετωπίζεται στατιστικά, ο μέσος όρος κερδοφορίας εμφανίζεται υψηλός, αλλά είναι συγκεντρωμένο σε λίγους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλοι όμως θα πληρώσουν φόρο πάνω, άρα θα κλείσουν κι άλλοι, εκτός από αυτούς που κλείνουν. Και έχουν κλείσει, θα κλείσουν κι άλλοι. Γιατί όταν φορολογεί το κράτος έτσι οριζόντια, αυτό γίνεται. Το οριζόντια είναι όλους το ίδιο, το κάθετα είναι, εξετάζουμε κάθε περίπτωση ανάλογα με τα δεδομένα που παρουσιάζει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει το ελληνικό κράτος, δεν το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Σε λίγο, καθώς θα πάμε τώρα στον τοπικό τύπο, σε λίγο θα σας, η εκπομπή θα σας παρουσιάσει σε αποκλειστικότητα μία λύση για το φετινό χειμώνα. Θα καταλάβετε σε λίγο, θα πάρουμε αφορμή από ένα δημοσίευμα εν προκειμένου της Ελευθερίας της Καλαμάτας και θα σας εξηγήσουμε πώς θα αντιμετωπίσετε το φετινό χειμώνα λόγω και της, όπως φαίνεται, πολύ υψηλής τιμής των καυσίμων και δι' του πετρελαίου θέρμανσης. Σε λίγο περισσότερα. Προσώρας πάμε στο λακωνικό τύπο. Ευρωπαϊκό πρότυπο η Μυρσίνη της Μάνης. Το μοντέλο με το οποίο το μικρό χωριό κερδίζει το στοίχημα της αναζωογόνησης. Η τουριστική διάκριση ανάμεσα σε 72 υποψηφιότητες από 23 χώρες. Και όπως αναφέρει το σχετικό θέμα, στις τραχές και περήφανες πλαγιές της Μάνης, εκεί που η πέτρα στέκει αγέροχη και η ιστορία συναντά τους αιώνες, πολύ ποιητικό, οι τοπικές ρίζες μετατρέπονται σε παγκόσμια πρότυπα καινοτομίας. Εδώ αρχίζει και γίνεται πιο τεχνοκρατικό. Η Μυρσίνη Ανατολικής Μάνης κατέκτησε μια σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι τα οράματα που ριζώνουν βαθιά στην Ήπεθρο και τρέφονται από την αυθεντικότητα μπορούν όχι απλώς να σταθούν, αλλά να διακριθούν με αξιώσεις στα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά σαλόνια, σε εισαγωγικά, της Ευρώπης. Στο 19ο λοιπόν Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πολιτιστικού Τουρισμού του European Cultural Tourism Network, που φιλοξενήθηκε στη Σκιάθο από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου απέσπασε μια διπλή αναγνώριση. Συγκεκριμένα η Μυρσίνη τιμήθηκε με το Special Mention, ειδική αναφορά, στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιώσιμου Τουρισμού για την αναγέννηση του οικισμού μέσα από την ελαιοκομική παράδοση, ενώ παράλληλα το Adventure Week Πελοποννής παρουσιάστηκε επίσημα στο συνέδριο ως πρότυπη καλή πρακτική σύνδεση του ενεργού τουρισμού με τις τοπικές κοινότητες και την πολιτιστική κληρονομιά. Η διπλή αυτή επιτυχία επιβεβαίωσε πως η στρατηγική εξωστρέφεια, η ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου και η ενεργό συμμετοχή των κατοίκων αποτελούν την ασφαλέστερη πηξίδα για το αύριο. Το πλάνο της παράταξης Τζανετέα για θέσπιση τοπικού επιδόματος τέκνου. Βέβαια, η κυρία Τζανετέα, πρώην αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, με την παράταξη βέβαια του Πέτρου Τατούλη, όταν ήταν δηλαδή περιφερειάρχης ο Πέτρος Τατούλης, προτείνει 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο στο Δήμο Σπάρτης. Είπαμε, είναι αντιπολίτευση όμως. Η εξειδίκευση των προτάσεων για στήριξη νέων οικογενειών. Και ραντεβού με το μέλλον για τη σχολή ελαιοκομείας στη Σπάρτη. Το επιμελητήριο παρουσιάζει τη μελέτη σταθμό. Καλά, είμαστε στη μελέτη ακόμα. Δεν υπάρχει μελέτη σταθμός. Έργα σταθμή υπάρχουν. Λοιπόν, Ελευθερία της Καλαμάτας, σας είπαμε. Θα σας αναφέρουμε τώρα ποια είναι η λύση για τον φετινό χειμώνα. Λοιπόν, 24,2% χαμηλότερα ξεκινά το ελαιόλαδο. Με 5,95 ευρώ το κιλό η πρώτη πώληση στους Αγίους Αποστόλους. Στη τιμή των 5,95 ευρώ το κιλό πουλήθηκε το πρώτο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο της νέας ελαιοκομικής περίοδου από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνοτερισμό Αγίου Αποστόλου Λακωνίας, δίνοντας μια πρώτη ένδειξη για τις διαθέσεις αγοράς εν ώψη της έναρξης της συγκομιδής. Η τιμή των 5,95 ευρώ είναι κατά 24,2% χαμηλότερη από την αντίστοιχη πρώτη τιμή της περσινής περίοδου, όταν το πρώτο αγουρόλαδο είχε πουληθεί προς 7,85 ευρώ το κιλό. Προσέξτε τώρα λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσετε το ψύχος, εάν έχουμε ψύχος, που ελπίζουμε να μην έχουμε. Ως γνωστόν, το λάδι αυξάνει τη θερμοκρασία σώματος, έτσι. Αλλά δεν θα το καταναλώσετε, όχι. Θα τριφτείτε. Θα πάρετε λάδι χαμηλά, είναι χαμηλή η τιμή. Δεν συγκρίνεται δηλαδή με το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν το συζητάμε καν. Ούτε καν με τα ξύλα. Τα ξύλα είναι πιο ακριβά. Αυτή τη στιγμή από το λάδι, έτσι. Θα πάρετε λάδι στην τιμή, άντε λέμε, 6 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, θα πάρετε πολύ λάδι. Θα τριφτείτε ή θα τρίβεστε όταν έχει κρύο και δεν θα καταλαβαίνετε τίποτα.
Ούτε θα χρειάζεστε θέρμανση, ούτε τίποτα, ούτε ρεύμα θα καίτε. Στάνταρ. Τώρα δεν θα μπορείτε βέβαια. Κοινωνικώς θα σας πλήξει αυτό. Δεν μπορείτε να βγαίνετε έξω μέσα στο λάδι. Αλλά, όπως λέμε, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Μην είμαστε πλεονέκτες, μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Και σχέδιο μονοδρομήσεων σε κεντρικά σημεία μετά τις πρόσφατες διανοίξεις δρόμων στην Καλαμάτα.

Θάρρος Μεσσηνίας, δεύτερη πιο ακριβή η Καλαμάτα στην τιμή πώλησης κατοικιών. Υψηλότερα βρίσκονται μόνο τα Χανιά, με 3.250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δεύτερη πιο ακριβή Καλαμάτα στην τιμή πώλησης κατοικιών. Ακόμα μια, κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό μια τρικυμία στο κρανίο. Εκτός αν αυτό οφείλεται ότι υπήρξε μεγάλη ζήτηση κατοικιών στην Καλαμάτα το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της μετοίκησης μεγαλοπολιτών στην Καλαμάτα ή αν θέλετε Πελοποννησίων στην Καλαμάτα. Μάθαμε μάλιστα ότι υπήρξαν και κάποιοι επώνυμοι που δήλωσαν θα γυρίσουν στην Καλαμάτα. Λοιπόν, και το σχέδιο για το αεροδρόμιο έως το 2041 για την εξυπηρέτηση έως 880.000 επιβατών από τη Φράπορτ βέβαια.

Και ερχόμαστε τώρα να δούμε και το αστυνομικό ρεπορτάζ της περιφέρειας Πελοποννήσου. Λοιπόν, χτες το μεσημέρι σε τοπική κοινότητα του Δήμου Άργους Μυκηνών συνελήφθη 52χρονος ημεδαπός, σαν τη Νέα Δημοκρατία 52χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Ειδικότερα, όπως λέει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο ανωτέρω κατηγορούμενος ενέχεται σε υπόθεση θανάτωσης ζώου συντροφιάς σκύλου, η οποία έλαβε χώρα χθες το μεσημέρι επίσης σε τοπική κοινότητα του Δήμου Άργους Μυκηνών εντός προαύλιου χώρου οικίας του. Ανωτέρω ζώο ανεβρέθη νεκρό και περισυλλέγει προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, τα οποία είναι και τεράστια.

Επίσης, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν χθες στην Αργολίδα, στην Κορινθία και στη Μεσσηνία. Στην Αργολίδα ελέγχθησαν 23 άτομα και προσήχθησαν 6, συνελήφθησαν 5. Στην Κορινθία οι 12 ελέγχθησαν, προσήχθησαν 4 και συνελήφθησαν 2, και μάλιστα για ρήπανση περιβάλλοντος. Ενώ στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 40, προσήχθησαν 15 και συνελήφθησαν 12. Και στη Μεσσηνία κατά κύριο λόγο για ναρκωτικά και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, επίσης έχουμε ανακοίνωση για το Σεπτέμβριο, τον περασμένο μήνα, όσον αφορά τον τομέα της οδικής ασφάλειας. Δημοσιεύει λοιπόν η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου του 2026 σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Λοιπόν, είχαμε 24 τροχαία ατυχήματα με 28 θύματα, παθόντες. Τα 3 ήταν θανατηφόρα με 3 νεκρούς, 2 σοβαρά τροχαία με 2 σοβαρά τραυματίες, τα υπόλοιπα ελαφράς φύσεως. Τώρα, στο πλαίσιο άλλων τροχονομικών δράσεων, το Σεπτέμβριο του 26 συγκροτήθηκαν, όπως λέει η ανακοίνωση, 579 συνεργεία ελέγχων μέθης, αλκοτέστ που λέμε. Πραγματοποιήθηκαν 10.335 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 71 παραβάσεις μόλις. Βέβαια, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν εκτός των άλλων και 1.685 επικίνδυνες παραβάσεις, οι περισσότερες για υπερβολική ταχύτητα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για περίπου 20 λεπτά ακόμα θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938 με τίτλο «Εσείς απ' έξω», με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, στις 16 Οκτωβρίου, σε 10 μέρες, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς, όπως λέγεται, Restart a Heart στα ελληνικά. Συσταγωγή, πλάκα, κάνουμε. Η περιφέρεια Πελοποννήσου με αυτή την αφορμή ανακοίνωσε ότι υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχουν σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικοί από ολόκληρη την Πελοπόννησο στη δράση αυτή. Η πρωτοβουλία του Kids Save Lives, τα παιδιά σου ζωές, η οποία τελεί μεταξύ άλλων υπό την αιγίδα της περιφέρειας, έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, που είναι γνωστή ως CARPA, και σε βασικές δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής. Και νομίζω δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι λόγω προσφάτων γεγονότων αυτή η δεξιότητα έχει αποκτήσει πολύ ιδιαίτερη σημασία. Η κεντρική δράση, να πούμε, θα πραγματοποιηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 10 έως 11 το πρωί. Σχολικές μονάδες από κάθε περιοχή της Ελλάδας μπορούν να συμμετάσχουν διαδικτυακά.

Τώρα πάμε, ερχόμαστε στο Δήμο Τρίπολης, θα πάμε και σε άλλους Δήμους. Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε χωριά του Δήμου Τρίπολης με τη Δημοτική Αρχή, όπως λέει η ανακοίνωση, να δίνει έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Αυτή τη φορά ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κ. Κωνσταντζιούμης, βρέθηκε στο Πέλαγος μαζί με τον Αντιδήμαρχο Υποδομών, τον κ. Κανελόπουλο, και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Πελάγους, τον κ. Μουλόπουλο, όπου ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου του χωριού. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι συνεχίζουμε το έργο των ασφαλτοστρώσεων. Συνεχίζουμε με στόχο φέτος και την επόμενη χρονιά να κάνουμε ασφαλτοστρώσεις σχεδόν στο σύνολο των χωριών του Δήμου μας. Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και στην πόλη και στα χωριά μας.

Να θυμίσουμε εδώ ότι σε μία εβδομάδα περίπου, στις 14 Οκτωβρίου, έχουμε απολογισμό τριετίας για τη Δημοτική Αρχή σε μία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει ειδικό χαρακτήρα και γι' αυτό θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης και όχι στο κτίριο της ΟΕΒΑ. Προφανώς για να μπορούν να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν περισσότεροι δημότες.

Τώρα, από την Νότια Κοινουρία η επόμενη ανακοίνωση, όπου θα έχουμε για πρώτη φορά στο Λεωνίδιο πρακτικές εξετάσεις οδήγησης. Φυσικά είναι σημαντική εξέλιξη για τους μόνιμους κατοίκους της Νότιας Κοινουρίας. Αυτό από σήμερα ξεκινάει με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, του κ. Μανδρώνη. Η απόφαση ελήφθη, υπεγράφει αν θέλετε, στις 3 Σεπτεμβρίου του 26 και κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όπως είναι σήμερα, θα γίνονται πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης για συγκεκριμένες κατηγορίες. Έτσι, σήμερα για πρώτη φορά στο Λεωνίδιο πραγματοποιούνται πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών για δίκυκλο και αυτοκίνητο. Πάμε τώρα στο Δήμο Γορτινίας, όπου με σχετική ανακοίνωση γνωστοποιείται ότι υπεγράφει η σύμβαση για το έργο αντιστήριξης του δρόμου προς την Ιερά Μονή Εμιαλών. Αυτή η σύμβαση υπεγράφει χτες, Δευτέρα, η σύμβαση ανάθεσης, έτσι. Ολοκληρώνεται έτσι η διαδικασία που ξεκίνησε με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής στη συνεδρίαση της 15ης Σεπτεμβρίου. Το έργο θα κοστίσει μεταξύ άλλων, να πούμε κάποια στοιχεία δηλαδή, 73.000 ευρώ με ΦΠΑ, καλύπτεται πλήρως από το ΕΑΠ, το λεγόμενο λιγνητόσημο λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, και η Μονή παραχωρεί δωρεάν τμήμα του ακινήτου της και δεν επιβαρύνεται οικονομικά. Αλίμονο, αλίμονο. Τώρα, ο Δήμαρχος Γορτινίας, ο κύριος Κούλης, δήλωσε ότι η Μονή Εμιαλών είναι τόπος προσκυνήματος για ολόκληρη την περιοχή μας και η πρόσβαση σε αυτήν πρέπει να είναι ασφαλής. Με αυτό το έργο το διασφαλίζουμε με υλικά που σέβονται το τοπίο. Ευχαριστώ την Αναπτυξιακή Αρκαδία, στον Ηγούμενο και τη Μητρόπολη για τη συνεργασία. Ως Δήμος θα φροντίσουμε και για τη συντήρησή του. Και τώρα να πούμε ότι έχουμε μία αναβολή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Χοροδίας Τρίπολης, το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χοροδιών, που είχε προγραμματιστεί για τις 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, δηλαδή για το επόμενο Παρασκευή Σαββατοκύριακο ουσιαστικά, αναβάλλεται. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση, θα επανέλθουμε με νεότερο δελτίο προς δημοσίευση, δηλαδή πότε θα γίνει η εκδήλωση. Ενώ έχουμε και μια προκήρυξη χορήγησης 2 υποτροφιών για φίτηση στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ο τουριστικός οργανισμός Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της ενίσχυσης της ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια, προκυρεί στη χορήγηση 2 υποτροφιών πλήρους απαλλαγής από τα δίδακτρα φοίτησης στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Executive MBA in Hotel Management, το ίδιο στα αγγλικά δηλαδή, που υλοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σε υποψηφίους με μόνιμη διαμονή η έδρα επαγγελματικής δραστηριότητας στην Πελοπόννησο.

Μπορείτε να δείτε δικαιολογητικά και λοιπά την ιστοσελίδα και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Οι ενδιαφερόμενοι να πούμε ότι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από σήμερα ξεκίνησε η υποβολή έως και τις 12 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email marinakos με λατινικούς χαρακτήρες παπάκι univa.gr.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με μια είδηση που προαναφέραμε και είναι στο top αυτή τη στιγμή της επικαιρότητας που λέμε, στην κορυφή της επικαιρότητας αν θέλετε, στην κορυφή της ημερήσιας διατάξεως. Απάτη στον ΕΦΚΑ λοιπόν, όπου έχουμε και συλλήψεις. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, βέβαια είναι εξοκοινοβουλευτικό κόμμα, ο κύριος Καμπούρης, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του ως φερόμενα αρχηγικά μέλη κυκλώματος που διέπραπτε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Σε ευρεία επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές, 2 αχυράνθρωποι σε εισαγωγικά και 2 επιχειρηματίες, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα 2 αχυρανθρώπους σε εισαγωγικά και 2 επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται και αυτοί στην υπόθεση. Στη δικογραφία που σχηματίζεται αναμένεται σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες να συμπεριληφθούν ακόμα και πραγματικές επιχειρήσεις τις οποίες φέρεται να είχαν φυτρώσει δεκάδες αόρατα υποκαταστήματα. Πρόκειται για υποκαταστήματα που σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιούνταν στην πράξη ως εικονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και εντάσσονταν στο μηχανισμό που φέρεται να έχει δημιουργήσει η εγκληματική οργάνωση. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμή η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων παραπέμπει σε ένα οργανωμένο δίκτυο εταιριών το οποίο φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2021. Η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η οργάνωση δημιουργούσε επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, τοποθετώντας ως διαχειριστές και εμφανιζόμενους ιδιοκτήτες πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Στο δίκτυο φέρονται να υπήρχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων, δήθεν δραστηριοποιούνταν βέβαια, στην εστίαση, τη διασκέδαση, τη διαφήμιση και το εμπόριο ρούχων. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν αρχικά να λειτουργούν κανονικά, ενώ στη συνέχεια συσσόρευαν μεγάλες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΙΕΦΚΑ, αλλά και από φορολογικές υποχρεώσεις προς το δημόσιο. Όταν πλησίαζε ο χρόνος των ελέγχων ή των μέτρων αναγκαστικής σύσπραξης, όπως είναι ας πούμε οι δέσμες, λογαριασμών κτλ., οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, με τα χρέη να παραμένουν στους αχυρανθρώπους. Στη συνέχεια φέρεται να δημιουργούνταν νέες εταιρείες με την ίδια μεθοδολογία, ώστε η δραστηριότητα να συνεχίζεται μέσα από διαφορετικά εταιρικά σχήματα. Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερο βάρος στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι πραγματικές επιχειρήσεις και τα δεκάδες φερόμενα εικονικά τους υποκαταστήματα. Οι ερευνητές της δίωξης οικονομικού εγκλήματος εξετάζουν το σύνολο των εταιρικών και λογιστικών στοιχείων προκειμένου να αποτυπώσουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο, ποιοι εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά και ποια ήταν η διαδρομή των χρημάτων και των οφειλών. Στο επίκεντρο αυτής της έρευνας βρίσκονται οι προαναφερθέντες που συνελήφθησαν, οι οποίοι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία φέρονται να είχαν κομβικό και αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα.

Τώρα πάμε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος αναφέρθηκε σε δηλώσεις του σήμερα στην ενδοοικογενειακή βία. Όπως είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Χρυσοχοίδης, έχουμε 100 καταγγελίες την ημέρα για τέτοιο περιστατικό. Επίσης είπε ότι κάθε μέρα, κάθε 24ωρο σώζονται ανθρώπινες ζωές, ενώ τόνισε ότι το φαινόμενο δεν μπορεί να εξαφανιστεί πλήρως, αλλά μπορεί να περιοριστεί. Βασικά, όπως είπε στην ΕΡΤ, μόνο στην Αττική καταγράφονται 100 καταγγελίες την ημέρα. Αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 3.000 περιστατικά το μήνα. Ανακοίνωσε δε ο κ. Χρυσοχοίδης ότι προχωράει η εφαρμογή του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες.

Τώρα, όσον αφορά την λεγόμενη μικροεγκληματικότητα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι δεν υπάρχει καμία αύξηση στην εγκληματικότητα, σημειώνοντας βέβαια ότι υπάρχουν κατά περιόδους αυξήσεις ή εντοπισμός συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αρπαγές αλυσίδων και οι απάτες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις τηλεφωνικές απάτες, που είναι και θέμα αυτές τις μέρες, οι οποίες είπε αποτελούν σοβαρό πρόβλημα. Ότι επίσης είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις και εκτίμησε ότι το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών θα περιοριστεί σημαντικά. Η πρόβλεψή μου, είπε, είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, δηλαδή οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Ενώ αποκάλυψε ότι προωθείται διάταξη, άλλη μία να πούμε εμείς, ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, να είναι ιδιώνυμο. Έγκλημα δηλαδή. Η εκμετάλλευση ηλικιωμένων έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένων να έχει μεγαλύτερη ποινή, ανέφερε.

Λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνεται η εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Θα τα ξαναπούμε αύριο Τετάρτη με ακόμα περισσότερα θέματα από την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα, όπως είμαστε κοντά σας καθημερινώς λίγο μετά τις 12. Τώρα βέβαια μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό, μας ακολουθεί το Arcadia Sports Show λίγο μετά τις 2 με το Χρήστο Καρνέζη και όλη την αθλητική επικαιρότητα τοπική, εθνική και διεθνή. Λοιπόν, από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής ASCC απ' έξω και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
9: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Πρέπει να.
9: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
8: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
11: Έφτασε!

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3, να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, κοντά μας στοίχημαν.gr και μιας και αναφέραμε στοίχημαν.gr, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Στοίχημαν αλλά και τοπικά αναγνωρισμένα σωματεία, πραγματοποιεί αυτό το Σάββατο που έρχεται, 10

0: το Empower Forward Women in Sports έρχεται και στην Τρίπολη με σκοπό να ενισχύσει τη συμμετοχή των γυναικών όλων των ηλικιών στον αθλητισμό. Πρόκειται για μια γιορτή του γυναικείου αθλητισμού, όπως είπες και εσύ, υλοποιείται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας από τη Στίχημαν σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Η δράση αυτή επικεντρώνεται σε ένα και μόνο στόχο, στην ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό. Όπως και στην Τρίπολη, έτσι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, έχει γίνει μια σειρά αθλητικών δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στον αθλητισμό.
1: Είναι, όπως είπες, συγγνώμη στο διακόπτω, μια πανελλήνια δράση, με πανελλήνια πρωτοβουλία μάλλον, με δράσεις όλες τις πόλεις. Να πούμε ότι είναι 12 με 3, άρα οι φίλες που μας ακούν μπορούν να αφήσουν, αν έχουν ελεύθερο χρόνο, τον καφέ εκείνη τη μέρα ή τη βόλτα. Νομίζω θα αποκομίσουν πολύ σημαντικά ωφέλη.
0: Σωστά. Ο βασικός στόχος και τι θέλουμε να κάνουμε με αυτή τη δράση είναι να αυξήσουμε τη γυναικεία συμμετοχή. Πρέπει να σπάσουμε τα στερεότυπα και τα εμπόδια που περιορίζουν τις γυναίκες στον αθλητισμό και να καλλιεργήσουμε ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης, αποδοχής και συμπερίληψης. Στην Τρίπολη, όπως το είπες και εσύ, οι δράσεις είναι προγραμματισμένες αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 3 και εκεί όσα κορίτσια και γυναίκες θέλουν από 8 ετών και άνω μπορούν να λάβουν μέρος σε διαφορετικά αθλητικά, εκτός από το δικό μας το ταϊκβοντό, στο στίβο, στο μπάσκετ, το τένις, τη σκοποβολή και το πινκ-πονγκ. Μαζί μας θα βρίσκεται ως επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής ο αθλητής της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης Βαγγέλης Μακρυγιάννης, ένατη θέση του Ολυμπιακού στο Παρίσι το 24, τον οποίο θα υποδεχθούμε με μεγάλη χαρά και με τον οποίο τα κορίτσια και οι γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν και να αποκομίσουν έτσι από τις εμπειρίες του τη δικιά του χαρά της συμμετοχής και του αγωνίσματος. Και όσον αφορά τώρα στο δικό μας το πεδίο, τα μαχητικά αθλήματα και τις πολεμικές τέχνες.
1: Λοιπόν, εδώ θα σε διακόψω λίγο, θα πω το δικό μου παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Γνωρίζεις την συγγενή μου, την οποία της έχεις και εσύ προσωπικά δώσει τα φώτα σου. Εγώ θα πω, πριν πείσεις σε όλα τα υπόλοιπα ωφέλη, ότι η ενασχόλησή της με το ταϊκβοντό έχει πολλήπλευρα ωφέλη. Αυτό που είδα εγώ σε ένα κοριτσάκι που ξεκίνησε μικρό και τώρα έχει μεγαλώσει, από κοντά βλέποντας την ανάπτυξή του, είναι η πειθαρχία και η αυτοπειθαρχία, όχι την ώρα του αγωνίσματος, όχι την ώρα της προπόνησης, αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής της. Αυτό για μένα, το υπογράφω εγώ σε ό,τι θα πεις και εσύ, το έχω ζήσει, το έχω δει με τα μάτια μου, σε μέλος της οικογένειάς μου.
0: Θα συμφωνήσω, γιατί το έχω ζήσει το πετσί μου πολλά χρόνια. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι οι γυναίκες, αυτό που είπες, τα μικρά παιδιά, τα κορίτσια, οι γυναίκες, πιο μεγάλες, μαμάδες των παιδιών που έρχονται είτε σε πολεμικές τέχνες είτε σε άλλα αγωνίσματα, να έρθουν από κοντά, να γνωρίσουν τα αθλήματα, είτε είναι το δικό μας είτε είναι τα υπόλοιπα αθλήματα. Αυτό που θέλουμε εμείς να κατανοήσουν είναι τον κομβικό ρόλο του αθλητισμού στην καλλιέργεια όχι μόνο των υγιών σωμάτων, δηλαδή της επιφάνειας, αλλά του καθαρού νου, της αυτοπεποίθησης και της ανθεκτικότητας και των ηγετικών ικανοτήτων που μπορεί να προσφέρει η ενασχόληση με τον αθλητισμό. Για το δικό μας τώρα, για τις πολεμικές τέχνες, εντάξει, τα έχουμε πει. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή, λόγω των συνθήκων που επικρατούν στην κοινωνία μας, είναι επιβεβλημένη η ενασχόληση και όχι μόνο η ενασχόληση. Πρέπει δηλαδή οι γυναίκες να το βάλουν στο πρόγραμμα, γιατί δυστυχώς έχει γίνει απαραίτητο.
1: Και μιας και μιλάμε με σένα, δώσε και τη δική σου εμπειρία αν θέλεις, γιατί εσύ έχεις ξεφύγει από την απλή άθληση, προπόνηση, χόμπι, το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο, με διακρίσεις σε ελληνικό χώρο, σε διεθνή. Έτσι φαντάζομαι και αυτό ενδεχομένως να είναι ένα κίνητρο, ότι μπορεί και ένα παιδί να διεκδικήσει τη διάκριση.
0: Αυτό λέμε. Ξεκινάμε από την απλή συμμετοχή. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την ανάδειξη των ταλέντων.

0: παιδί που θα ασχοληθεί θα έχει τα ωφέλη καθαρά του αθλητισμού, την πειθαρχία όπως είπες, την δυνατότητα να μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του όταν ασχοληθεί με ένα μαχητικό άθλημα, με μια πολεμική τέχνη. Από εκεί και έπειτα βλέπουμε τα ταλέντα, υπάρχουν οι αγωνιστικές κατηγορίες και φυσικά εκεί το παιδί που έχει τις ικανότητες και έχει την όρεξη να δουλέψει εξελίσσεται και μπορεί να φτάσει εκεί που έφτασα εγώ, γιατί όχι και ακόμα πιο ψηλά. Όλα είναι στο πρόγραμμα, το θέμα είναι οι γυναίκες, τα κορίτσια, να κάνουν το πρώτο βήμα. Ακούω πολλές φορές τα μικρά, εντάξει, οκ, βλέπουμε ότι υπάρχει συμμετοχή, τα σπρώχνουν και οι γονείς γιατί βλέπουν δυστυχώς τις επικρατούσες συνθήκες. Εγώ θα έλεγα και στις πιο μεγάλες γυναίκες που θέλουν, το ξέρω ότι θέλουν, μου το λένε κάθε μέρα, να βρουν αυτό το λίγο χρόνο να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αυξημένες, υπάρχει ο φόρτος της καθημερινότητας, ναι, ας βρουν αυτές τις λίγες ώρες που θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό, που θα ξεφύγει ο νους και θα δυναμώσει το σώμα και το πνεύμα. Αυτό.
1: Και βέβαια, επειδή μιλάς και για μικρές ηλικίες, το παιδί μαθαίνει κι άλλα. Να μαθαίνει να σέβεται το συναθλητή του, μαθαίνει να τακτοποιεί τα πράγματά του, να αισθάνεται με χαμόγελο, σεβασμό, πειθαρχία. Και βέβαια, επειδή πιάνω το δικό σου κομμάτι, μιας και εκπροσωπείς τον αθλητικό όμιλο πολεμικών τεχνών, θέλοντας και μη, πρέπει να παραδεχτούμε και οι εποχές είναι δύσκολες, μαθαίνει και να προστατεύει τη δική του ασφάλεια, να αυτοαμήνεται.
0: Όπως το είπες, ξεκινάμε από απλά πράγματα, πειθαρχία, σεβασμός, αυτό που είπες, να υπάρχει μια τάξη στα ποδητήρια, να υπάρχει μια τάξη στα πράγματά μας, να μην πετάμε από εδώ και από εκεί, να μπαίνουμε στο χώρο μέσα της προπόνησης, να δείχνουμε σεβασμό στον αντίπαλό μας, στο δάσκαλό μας. Είναι βασικά πράγματα στις πολεμικές τέχνες αυτά. Από εκεί και έπειτα, αυτοάμυνα, το βασικό. Από απλά πραγματάκια, από παιδί που είναι 4 χρονών, 5 χρονών, πρέπει να μάθει τα βασικά αναγκαστικά και δυστυχώς το ξαναλέω. Μακάρι να ήταν οι συνθήκες διαφορετικές και να μην χρειάζονταν τίποτα από όλα αυτά και να ζούσαμε σε μια ιδανική κοινωνία. Απέχουμε όμως πάρα πολύ από αυτό. Οπότε το παιδί, ναι, εκεί μαθαίνει, κοινωνικοποιείται, μαθαίνει να δουλεύει ομαδικά, μαθαίνει να βλέπει, να συνεργάζεται, να κινείται σε ένα χώρο μαζί με άλλους. Δεν έχουμε αυτό το κλείσιμο, τη στασιμότητα ενός καναπέ και ενός κινητού ή ενός τάμπλετ που ξεκόβει το παιδί από την πραγματικότητα, από τους φίλους του. Έχουμε τη χαρά της συμμετοχής, έχουμε τη χαρά του να βλέπουμε ότι κάθε μέρα πάμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν είναι ανάγκη να γίνουμε πρωταθλητές, αρκεί να έχουμε τη χαρά της συμμετοχής, τον αθλητισμό που θα μας βοηθήσει και στο σώμα μας και στο πνεύμα μας και στην καθημερινότητά μας. Όπως είπες και εσύ με την ανιψιά σου, αυτό η σκληραγώγηση, η πειθαρχία, αυτό το πράγμα που το βρήκε μπροστά της και το είχε, αυτά είναι τα πράγματα που θέλουμε εμείς να μεταδώσουμε. Αλλά και πάλι λέω, επειδή η δράση δεν είναι μόνο για τις πολεμικές τέχνες, να μην μειώνουμε έτσι και
1: όχι,
0: τον...
1: Όχι, είναι απλά μιλάς ως ειδική τώρα. Καλό είναι από έναν άνθρωπο που ασχολείται χρόνια με αυτό. Δηλαδή, καλή είναι η θεωρία για τον αθλητισμό, αλλά δεν βλέπουμε στην πράξη, δυστυχώς, Ιωάννα.
0: Εντάξει, για μας τώρα, όταν επιλέγεις συνειδητά να το ακολουθείς τόσα χρόνια, έτσι, εγώ από αθλήτρια, πρωταθλήτρια, τώρα προπονήτρια, από όλα, δηλαδή από όλες τις θέσεις που θα μπορούσα να το δω αυτό το πράγμα, για μας είναι τρόπος ζωής.
1: Μακάρι να γίνει και στα νέα παιδιά να το περάσουμε αυτό. Καλά τα διαβάσματα, και το λέω ως εκπαιδευτικός, το λέω σε όλους. Καλό το διάβασμα, ναι. Αλλά το παιδί βγαίνει από τη λέξη παίζω, που η λέξη παιχνίδι σε ηλικίες περιλαμβάνει και τον αθλητισμό ως παιχνίδι. Δεν μιλάμε τα παιδιά να γίνουν πρωταθλητές από 8 χρονών, αλλά πρέπει να αθλούνται. Πρέπει. Βασικό.
0: Γι' αυτό ακριβώς λέμε. Η χαρά της συμμετοχής σε πρώτη φάση και από εκεί και έπειτα ό,τι άλλο έρθει καλοδεχούμενο είναι. Απλά τα παιδιά να συμμετέχουν. Να μην είναι κλεισμένα στο σπίτι με ένα κινητό όλες τις ώρες και να μην μπορούν να χαρούν αυτό το πράγμα που προσφέρει η άθληση.
1: Άρα λοιπόν, Για τα κορίτσια όλων των ηλικιών, δεν βάζουμε αριθμούς. Κορίτσια μικρά και μεγάλα, όλων των ηλικιών.
0: Από 8 έως 98, όλων των ηλικιών.
1: Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 12 ως τις 3 στο ΔΑΚ της Τρίπολης, η δράση...
0: Θα είναι μια φανταστική εκδήλωση, έτσι όπως το έχουμε δει και όπως το έχουμε συζητήσει και με εκπροσώπους της Τίχημαν και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και όπως το έχουμε δει και σε άλλες πόλεις που έχει γίνει, θα είναι μια πολύ όμορφη δράση. Είναι ένα πρωινό από τη ζωή μας. Καλούμε μικρές και μεγάλες να έρθουν να χαρούμε μαζί.
1: Και μακάρι να γεμίσει κόσμο το στάδιο και να δώσει έναυσμα να γίνονται συχνότερα τέτοιες δράσεις. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, να γίνονται τέτοιες δράσεις και να ευχαριστήσουμε βέβαια και τη Στίχημαν και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τις πρωτοβουλίες αυτές που έχουν αναλάβει, κυρίως για τις πόλεις τις περιφερειακές που δεν έχουμε τόσα πολλά.
1: Για μόρφωση κοινωνίας ισότητας και ενεργής συμμετοχής είναι το σλόγγαν. Συμβάλλουμε κι εμείς. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Και για εμάς τις γυναίκες το σύνθημα που δίνει η Στίχημαν είναι «Περήφανες, δυνατές, ασταμάτητες». Σας περιμένω όλες.
1: Να είστε καλά, Ιωάννα. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και θα τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ
1: πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.

Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3 στο ΔΑΚ της Τρίπολης, το πρόγραμμα Empower Forward Στίχημαν Women in Sports υλοποιείται από τη Στίχημαν σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότητας και ενεργής συμμετοχής. Οι φίλες όλων των ηλικιών θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια ποικιλία αθλημάτων και να ευχηθούμε και εμείς αυτή η γιορτή του γυναικείου αθλητισμού να έχει επιτυχία το Σάββατο το μεσημέρι στο ΔΑΚ της Τρίπολης. Πάμε στα του ποδοσφαίρου. Η εθνική μας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της. Ολοκληρώνεται σήμερα τα υπόλοιπα παιχνίδια για το Nations League και έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη δράση για τον Αστέρα Άκτορ. Μπαίνει η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου σε έναν Οκτώβριο κομβικό, θα λέγαμε, για την συνέχεια της ομάδας στις δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Δύσκολα παιχνίδια και για τη Στίχημαν Super League, αλλά υπάρχει και υποχρέωση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και εκεί πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το προσεχέ Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, 7.30 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Αμέσως μετά, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 5.30 στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ. Και ο Οκτώβριος θα κλείσει με δύο διαδοχικές αναμετρήσεις στην Τρίπολη και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αρχικά το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 7.30 με το Λεβαδιακό για την 8η αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Και Τρίτη 27 Οκτωβρίου 5.30 το απόγευμα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Και εδώ τρίτη αγωνιστική η ομάδα του Αστέρα Άκτορ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά. Και καταλαβαίνει κανείς αυτά τα... ιδιαίτερα τα τρία παιχνίδια, θα λέγαμε, σε 10 μέρες από 18 έως 27 Οκτωβρίου. Ζητούμενο θα είναι να χτιστεί το momentum, να πάρθουν οι βαθμοί, αλλά και το αποτέλεσμα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες του Αστέρα Άκτορ να βρεθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Από χτες έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις μετά το ρεπό του Σαββατοκύριακου οι παίκτες. Βέβαια υπάρχουν οι απουσίες των διεθνών, αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον να μπαίνουμε στην τελική ευθεία, όπως είπαμε, για έναν δύσκολο μήνα. Πάμε στη Superbet League 2, μιας και χτες είχαμε τη διεξαγωγή τριών αναμετρήσεων για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εδώ να θυμίσουμε ότι έχει αναβληθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β με την Καλλιθέα λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού στην Εθνική Ομάδα Ελπίδων. Θα πούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας για την Εθνική Ελπίδων, που έχει σήμερα το τελευταίο της παιχνίδι και ενδεχομένως να πανηγυρίσει χωρίς μπαράζ την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2027 για τις Εθνικές Ελπίδων. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, με τους φιλοξενούμενους να ανοίγουν το σκορ στο 11ο λεπτό με τον Τσαπακίδη. Ισοφάρισε ο Κρυπαράκος για την Ζάκυνθο στο 85, σε ένα παιχνίδι που έδινε στο ουδέτερο γήπεδο της Καλλιθέας. Χωρίς σκορ, ισοπαλία στην Καλαμαριά μεταξύ του ΠΑΟΚ Β και της Ελλάδας Σύρου, και σε ένα παιχνίδι που έχει προκαλέσει πληθώρα διαμαρτυριών από πλευράς Νέστου Χρυσούπολης, η πρωτοπόρος και χωρίς απώλειες μέχρι στιγμής Μαρκό κέρδισε τον Νέστο με 2-1. Ο Μίλερ άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό, ο Σαπουντζής ισοφάρισε για τον Νέστο Χρυσούπολη στο 67, ο Ελαραμπή στο 73 διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Πολύ έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Νέστου Χρυσούπολης για τη διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα. Στη βαθμολογία η Μαρκό έχει 15 βαθμούς, 11 η Λάρισα, 10 ο Πανιώνιος, με 9 ακολουθούν Ελλάς Σύρου και Καλλιθέα. Να πούμε και εδώ βέβαια ότι τρεις είναι οι ομάδες που σε αυτά τα πρώτα 5 παιχνίδια δεν έχουν γνωρίσει την ήττα. Είναι η Μαρκό που έχει το 5 στα 5, η Λάρισα αλλά και η Ελλάς Σύρου. Ο Πανθρακικός ακολουθεί με 8, Αστέρας Άκτορ Β 6,
Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β και Πύργος 5, Ολυμπιακός Β και Νίκη Βόλου μαζί με τον Έστω Χρυσούπολης 4, 3 βαθμούς έχει Πανσεραϊκός, 2 βαθμούς έχουν Ζάκυνθος και Αναγέννηση Καρδίτσας. Στη βαθμολογία που ακούσατε, ένα παιχνίδι λιγότερο έχουν ο Ολυμπιακός Β και η Καλυθέα, είπαμε και νωρίτερα, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Η επόμενη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα 10, 11 και 12 Οκτωβρίου. Το Σάββατο 2 αναμετρήσεις. Στις 3 παρατέταρτο με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης. Στις 3 από το κανάλι της Λίγκας στο YouTube Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός. Την Κυριακή τώρα. Στη 1 Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου στο γήπεδο της Ερμούπολης με μετάδοση από το κανάλι της Λίγκας στο YouTube. 3 παρατέταρτο το ντέρμπι κορυφής, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί κατάσταση. Μαρκό Λάρισα με μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 3 Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος επίσης χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Και στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β' με τον Αστέρα Άκτορ Β', ένα παιχνίδι που θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Δεν υπάρχει ενημέρωση για τηλεοπτική μετάδοση. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 3 παρατέταρτο, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β'.

Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με μπάσκετ. Μια είδηση που αφορά τα σενάρια που υπάρχουν για τη EuroLeague, για το NBA Europe, τέλος πάντων για ένα νέο φορέα διεξαγωγής των διεθνών αγώνων. Το ρεπορτάζ από το κόμμο της Ιταλίας, εκεί που υπήρχε η συνδιάσκεψη των μετόχων της EuroLeague, έβγαλε ότι απορρίφθηκε από τους μετόχους της EuroLeague η πρόταση του NBA για εξαγορά της EuroLeague. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα ποσά που έπεσαν στο τραπέζι. Υπήρξε ένα, πώς να το πω, βαρύγδουπο όχι, και μάλιστα έχουν ήδη ξεκινήσει οι υπεύθυνοι των ομάδων να μιλάνε μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης. Ο ισχυρός άντρας της Μπαρτσελώνα, ο κ. Λαπόρτα, χαρακτήρισε αστεία την πρόταση του NBA, ενώ ο κ. Κερεχέτα, ο ιδιοκτήτης Μπασκόνια, τη χαρακτήρισε προσβλητική. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι ναυάγησε το συγκεκριμένο σενάριο για αυτή την στιγμή, και θα δούμε τι μέλη γενέστε. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει το NBA με αυξημένους οικονομικούς όρους, αλλά υπήρχαν έτσι διάφοροι όροι στο παρασκήνιο, δηλαδή επέκταση των ομάδων, δημιουργία franchise. Το franchise τώρα τι είναι, ενδεχομένως όσοι ασχολείστε με NBA να ξέρετε ότι πλέον δεν θα μιλάμε, δεν θα είναι οι ομάδες ως αθλητικά σωματεία, αλλά ως επιχειρήσεις. Ναυάγησαν λοιπόν διαπραγματεύσεις, θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φιλιστράη. Ο παίκτης του Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξίας.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει stoichman.gr. Και για όσους συντονιστήκατε τώρα και δεν ακούσατε το πρώτο μέρος εκπομπής, θυμίζουμε ότι το Empower Forward Women in Sports συνεχίζει το ταξίδι του και κάνει στάση στην Τρίπολη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα προσέλευση 11.30 το πρωί, το ΔΑΚ της Τρίπολης υποδέχεται γυναίκες και κορίτσια όλων των ηλικιών σε μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά της κίνησης. Οι συμμετέχουσες μπορούν να δοκιμάσουν διαφορετικά αθλήματα, να γνωρίσουν από κοντά τοπικούς αθλητικούς συλλόγους και να ζήσουν την εμπειρία του αθλητισμού μέσα από ανοιχτές προπονήσεις και δράσεις για όλες τις συμμετέχουσες. Ξεχωριστή παρουσία στη δράση θα έχει ο πρωταθλητής κολύμβησης Βαγγέλης Μακρυγιάννης, που μέσα από τη δική του πορεία θα μοιραστεί το μήνυμα της προσπάθειας, της επιμονής και της προσήλωσης στους στόχους. Empower Forward Women in Sports. Κάθε νέα εμπειρία μπορεί να γίνει αρχή για κάτι μεγαλύτερο. Μια πρωτοβουλία της Στοίχημαν σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και έτσι για να δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Empower Forward by Στοίχημαν, είναι μια συλλογική δράση με επίκεντρο τον αθλητισμό, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή που φέρνει κοντά παιδιά, αθλητές και οικογένειες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αξία της αθλητικής παιδείας. Ο πρώτος πυλώνας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας έχει φτάσει ήδη σε 11 περιφέρειες με περισσότερα από 430 δωρεάν σεμινάρια και 8.000 συμμετοχές. Παράλληλα, λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 18120, προσφέροντας 24ωρη ψυχολογική υποστήριξη σε νέους αθλητές, προπονητές και γονείς. Τέλος, ο τρίτος πυλώνας επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς με εκπαιδευτικά εργαλεία και στήριξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Η Στοίχημαν, που αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο αθλητικού στοιχήματος και online καζίνο στην Ελλάδα και την Κύπρο, ως ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της έχει ως στόχο να εξελίσσει συνεχώς την εμπειρία gaming που προσφέρει στους πελάτες της και να ψυχαγωγεί το φιλάθλο κοινό με έναν διασκεδαστικό και υπεύθυνο τρόπο. Το υπεύθυνο παιχνίδι βρίσκεται στον πυρήνα της αποστολής της Στοίχημαν με πλήρη δέσμευση στη δημιουργία ενός ασφαλούς και προστατευμένου περιβάλλοντος για όλους όσοι την επιλέγουν για την ψυχαγωγία τους. Από το 2024 η Στοίχημαν είναι ο επίσημος χορηγός των κορυφαίων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων UEFA Europa League και UEFA Conference League σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, έχοντας αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα χορηγιών, ενισχύει τη σύνδεσή της με τον αθλητισμό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή του σε Ελλάδα και Κύπρο. Αποτελεί μεγάλο χορηγό του Ολυμπιακού, της Στοίχημαν Super League, της Στοίχημαν Basket League, των Εθνικών Ομάδων Υδατοσφαίρισης Ανδρών και Γυναικών Ελλάδας, της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Κύπρου, του Πρωταθλήματος Κύπρου by Στοίχημαν, του ΑΠΟΕΛ, του Απόλλωνα Λεμεσού καθώς και πολλών Ολυμπιονικών. Από την ίδρυσή της, η Στοίχημαν επιδεικνύει σημαντική κοινωνική συνεισφορά μέσα από μια σειρά εμβληματικών προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όπως οι μικροί ήρωες Wheels of Change και το Empower Forward.

Συνεχίζουμε. Το Σαββατοκύριακο ξεκινά το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, της ΕΠΣ Αρκαδίας. Θυμίζουμε 9 είναι τα σωματεία που παίρνουν μέρος στην φετινή διοργάνωση. Σέντρα με το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, το Σάββατο το απόγευμα στις 4 στο γήπεδο του Παναρκαδικού. Ο Παναρκαδικός θα αντιμετωπίσει το Λεωνίδιο. Την Κυριακή με ώρα έναρξη 4, οι 3 υπόλοιπες αναμετρήσεις στο γήπεδο του Τυρού, Απόλλων Τυρού, Ηρακλής Βερβαίνων. Στο γήπεδο του Λεβιδίου Δημητσάνα Νέη Τρίπολης και στο γήπεδο των Φιλικών ΑΕΚ Τρίπολης Ερμής Μελιγούς είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας και το Σαββατοκύριακο που θα ακολουθήσει, δηλαδή 17 και 18 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας.

Πάμε στο χώρο του μπάσκετ, μιας και το Σαββατοκύριακο ξεκινάει Α1 Κασκενόπ. Πρώτη αγωνιστική στο φετινό πρωτάθλημα, με τον Αρκαδικό και τον Πολύβιο να εκπροσωπούν την Αρκαδία στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Από τη Μεσσηνία παίζουν ο Πρωτέας, η ομάδα νέων της Καλαμάτας 80, η ομάδα νέων των Γαργαλιάνων, ο Δίων Κυπαρισίας και ο Γυμναστικός Σύλλογος Μεσσίνης, ενώ από τη Λακωνία έχουμε τον Αποέλ Μολάων, τον Αστέρα Βλαχιώτη, τον Σπαρτιατικό και τον Αθλέοντα Σπάρτης. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 στη Μεγαλόπολη, Πολύβιος Πρωτέας. Την Κυριακή τα υπόλοιπα παιχνίδια, στις 5 στο Δάκτης Τρίπολης Αρκαδικός Αποέλ Μολάων, στο κλειστό των Γαργαλιάνων την ίδια ώρα Νέοι Γαργαλιάνων Αστέρας Καλαμάτας, 5:30 στο κλειστό του Βλαχιώτη Αστέρας Βλαχιώτη Νέοι Καλαμάτας 80 και στο κλειστό της Σπάρτης Αθλέων Σπάρτης Μεσσίνη. Κυριακή στις 8 στο κλειστό της Σπάρτης η αναμέτρηση Σπαρτιατικός Δίωνας Κυπαρισίας.

Η Εθνική μας Ανδρών, όπως είπαμε, έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα στο Nations League και κρατάει στο χέρι της την είσοδο στη διάδα που θα της δώσει την συμμετοχή της στα play-off της οργάνωσης και έχει εξασφαλίσει θέση ισχυρού στην κλήρωση της 6 Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του Euro που επίκειται να διεξαχθεί. Πάμε στην Εθνική Ελπίδων που σήμερα στις 7 παίζει με την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας. Η εθνική μας ομάδα που είναι ισόβαθμη με τη Γερμανία στους 24 βαθμούς, πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να μην τερματίσει πρώτη η Γερμανία, η οποία υποδέχεται τη Γεωργία επίσης στις 7 το απόγευμα. Οι Γερμανοί υπερέχουν στη μεταξύ μας ισοβαθμία, καθώς έχουν υπέρ τους τη διαφορά τέρματων στους μεταξύ μας αγώνες. Είχαμε κερδίσει 3-2 στη Γερμανία, οι Γερμανοί είχαν κερδίσει τη Λιβαδιά με 2-0. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια σενάρια για να δώσουν την πρωτιά που είναι δύσκολο, δηλαδή πρέπει να κερδίσουμε εμείς και να σκοντάψει η Γερμανία, ή αν χάσει, αν έρθουμε ισοπαλία εμείς, τότε θέλουμε, καταλαβαίνει κανείς επίσης, αν έρθει η Γερμανία πάλι δική μας νίκη. Σε κάθε άλλο σενάριο, ή αν χάσει η Γερμανία, θέλουμε τουλάχιστον ένα βαθμό. Θεωρείται βέβαιο και λόγω διαφοράς δυναμικότητας ότι η Γερμανία είναι το ακλόνητο φαβορί να πάρει την πρωτιά στον όμιλο που την οδηγεί απευθείας στην τελική φάση το καλοκαίρι που έρχεται, θα διεξαχθεί στην Σερβία και την Αλβανία. Τώρα, η εθνική μας διατηρεί ελπίδες να προκριθεί ως η καλύτερη δεύτερη και να μην διεκδικήσει την πρόκρισή της με play-off. Χτες η Ιταλία κέρδισε με 6-2 την Πολωνία, έστειλε τους Πολωνούς στη δεύτερη θέση, άρα και η εθνική μας γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα θα ισοβαθμίσουμε με τους Πολωνούς ως καλύτερη δεύτερη. Οι Πολωνοί έχουν συντελεστεί τερμάτων συν 13, έχουν παίξει όμως όλα τα παιχνίδια τους, έναντι συν 12 που έχει η Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνει, αυτό τι συνεπάγεται, ότι ακόμα και, εδώ να πούμε ένα αστερίσκο, ότι αφαιρούνται τα γκολ και από τις δύο ομάδες που σημείωσαν οι εθνικές κόντρα στις δύο τελευταίες των ομίλων. Οι εθνικοί μας δηλαδή θα τις αφαιρεθούν στον υπολογισμό του goal average 10 γκολ που πέτυχαν στα δύο παιχνίδια με τη Μάλτα, οι Πολωνοί θα τους αφαιρεθούν τα γκολ που σημείωσαν με την τελευταία του ομίλου τους Αρμενία. Τώρα, η εθνική μας, αν κερδίσει τη Βόρεια Ιρλανδία με 2 γκολ διαφορά, τότε σίγουρα θα υπερτερεί και θα είναι η καλύτερη δεύτερη. Επίσης, αν κερδίσει η εθνική μας με 1 γκολ διαφορά, αλλά με αρκετά γκολ, δηλαδή 3-2, 4-3, τότε πάλι θα έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ, που είναι το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας. Αν κερδίσουμε όμως με 1-0 ή 2-1, με 1 γκολ διαφορά δηλαδή, δεν θα αρκεί, καθώς θα είναι η Πολωνία η ομάδα που θα υπερτερεί στα κριτήρια ισοβαθμίας. Λογικά και εδώ κρατάμε την τύχη μας στα χέρια μας, θα λέγαμε. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων σήμερα, που και να μην τα καταφέρει στο σημερινό παιχνίδι, σίγουρα θα έχει μπαράζ, play-off, για να διεκδικήσει την είσοδό της στην τελική φάση που θα γίνει, όπως είπαμε, το καλοκαίρι του 2027. Στα play-off θα αγωνιστούν οι 8 δεύτερες ομάδες μεταξύ τους για να προκύψουν 4. Δηλαδή σε διπλές αναμετρήσεις, ακόμα και αν σήμερα στραβώσει η δουλειά, στο πούμε έτσι λαϊκά, η εθνική μας θα μπορεί να δώσει το παρόν στα τελικά της μεγάλης αυτής διοργάνωσης το καλοκαίρι που έρχεται.

Πάμε να δούμε τι έγινε χτες στο Nations League. Στην πρώτη κατηγορία Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1. Οι Γάλλοι είναι στην πρώτη θέση με 10, ακολουθούν οι Ιταλοί με 7. Στους 6 έμεινε το Βέλγιο, χωρίς βαθμό η Τουρκία. Στη β' κατηγορία Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2, Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Στην τρίτη κατηγορία Κύπρος-Λετωνία 2-1, Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0. Σήμερα οι τελευταίοι αγώνες του μεγάλου αυτού παράθυρου για την πρώτη κατηγορία και τον τρίτο όμιλο, Αγγλία-Τσεχία και Κροατία-Ισπανία στις 10 παρατέταρτο. Για τη β' κατηγορία, 10 παρατέταρτο επίσης, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία-Σλοβενία. Ενώ αρκετές αναμετρήσεις για την τρίτη κατηγορία, στις 5 Καζακστάν-Νησιά Φερόε, στις 10 παρατέταρτο Αλβανία-Σαν Μαρίνο, Εστονία-Ισλανδία, Λευκορωσία-Φινλανδία, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία και Μολδαβία-Σλοβακία. Αρκετά παιχνίδια ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ σήμερα στην Ευρώπη. Ξεκινάμε με το EuroCup, εκεί που στις 8.30 στο Σεράγεβο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπόσνα, την ιστορική ομάδα της Μπόσνα Σεράγεβο. Ο ΠΑΟΚ που θυμίζουμε την προηγούμενη αγωνιστική ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης του επικρατώντας της ισπανικής Μανρέσα. Για το Champions League του μπάσκετ, 7.30 μπαίνει στην μάχη το Περιστέρι. Εδώ θυμίζουμε οι ομάδες είναι χωρισμένες σε γκρουπ των τεσσάρων. Η ομάδα του Περιστερίου λοιπόν είναι στον τέταρτο όμιλο, στον οποίο συμμετέχουν επίσης η γερμανική Μπάμπερκ, η ισπανική Μούρθια και η ιταλική Βαρέζε. Πρώτο παιχνίδι για την ομάδα των δυτικών προαστίων, 7.30 στο Περιστέρι υποδέχεται την Μπάμπερκ. Στο Champions League παίζει επίσης και η ΑΕΚ, η οποία στον όμιλό της έχει αντιπάλους την Adverb Giants από το Βέλγιο, την Salon Vilpas από την μακρινή Φιλανδία και την Σομπαθέλη από την Ουγγαρία. Έχουμε και το FIBA Europe Cup. Άλλο αυτό, άλλο το EuroCup, να θυμίσουμε, άλλο το FIBA EuroCup, για να μην μπερδευόμαστε. Εδώ οι ομάδες είναι χωρισμένες σε γκρουπ μάλλον των 6 ομάδων. Σήμερα την αρχή θα κάνει ο Ηρακλής, η ομάδα της Θεσσαλονίκης παίζει στην Βόρεια Μακεδονία κόντρα στην MZT των Σκοπίων. Ο Ηρακλής που είναι στο 5ο γκρουπ έχει αντιπάλους την Ταρτού Ουλικούλ από την Λετωνία, την ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο, την Βούρτσμπουργκ από τη Γερμανία, την ομάδα των Σκοπίων όπως είπαμε και την Τζίκη Βαρσοβίας από την Πολωνία, το Τζάμπολ στις 8. Στο 8ο γκρουπ βρίσκεται η ομάδα της Μυκόνου, η οποία υποδέχεται στις 7 στο κλεισό του νησού των Κυκλάδων την Νεύτσι από το Αζερμπαϊτζάν. Η Μύκονος που έχει επίσης αντιπάλους στον όμιλό της την Φράιμπουργκ. Συγγνώμη, λάθος δικό μου, είδες, για να είμαστε ποδοσφαιρικοί. Είναι Φρίμπουργκ η ομάδα και είναι από την Ελβετία. Την Βεφ Ρίγα από την Λετωνία, την Όραντεα από την Ρουμανία, τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ από τη Βουλγαρία και όπως είπαμε την Νεύτσι από το Αζερμπαϊτζάν. Το παιχνίδι αυτό της Μυκόνου ξεκινά στις 7. Επίσης στο FIBA Europe Cup έχουμε και τον Κολοσσό της Ρόδου, ο οποίος και τον Προμηθέα Πατρών δεν αγωνίζονται σήμερα. Ο Κολοσσός της Ρόδου που είναι στο τρίτο γκρουπ έχει αντιπάλους την Ρίλσκι Σπόρτιστ.
από την Βουλγαρία, την Κράιοβα από την Ρουμανία, την Sporting, είναι η Sporting Λισαβόνας, ομολογώ δεν ήξερα ότι έχει και ομάδα μπάσκετ, την Εσενλέρ Ερόκσπορ από την Τουρκία και την Γκένς από το Αζερμπαϊτζάν. Ο Προμηθέας Πατρών από την άλλη βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλοι του θα είναι η Τρίερ από την Γερμανία, η Οπάβα από την Τσεχία, η KK Split από την Κροατία. Σου θύμισε κάτι αυτή η ομάδα? Η παλιά Γιουγκοπλάστικα έχει καταντήσει και παίζει στο FIBA Europe Cup. Για όσους είναι στα 50, λίγο πάνω λίγο κάτω, θα θυμούνται στα τέλη της δεκαετίας του 80 τη μεγάλη Γιουγκοπλάστικα, πριν τη διάλυση Γιουγκοσλαβίας, μια ομάδα νεαρών παικτών, μοντέλο που τα πήρε όλα και ανέδειξε βέβαια superstar του αθλήματος. Επίσης αντίπαλος του Προμηθέα Πατρών είναι η Μπατούμι από τη Γεωργία και η Τρέπκα από το Κόσοβο. Ξεκινάμε λοιπόν σιγά σιγά, έχει ξεκινήσει η EuroLeague, ξεκινούν και οι υπόλοιπες διοργανώσεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το κουπόνι της stoiximan.gr και θα δούμε τις αποδόσεις στην αναμέτρηση Αγγλία-Τσεχία για το Nations League. Οι Άγγλοι που προέρχονται από ένα επιβλητικό σκορ και μια επιβλητική νίκη στην Κροατία με 7-0 είναι το φαβορί σήμερα. Ο Άσος χαμηλά στο 1-12, το Χ στο 8-75, το διπλό σε απόδοση 22, over 3,5 goal στο 1-88, under 3,5 στο 1-93, super ενισχυμένη απόδοση, over 1,5 goal στο πρώτο ημίχρονο, goal goal και ένα σκοράριο Bellingham σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα στο 6-72, ενισχυμένη απόδοση over 3,5 goal, over 9,5 corner και over 2,5 συνολικά κάρτες στο 6-93. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι τώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Okay.
10: Okay, τι.
11: Okay, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο έξω από την περιοχή, δεν θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Διτέλο μες στην περιοχή. Το μαρκάρουν δύο, διώχνει το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μοριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιριτέγιο.
1: Αστέρα μου. Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα, δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
3: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούν.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
1: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
5: Εφτάσε!
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγκ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Να είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ! Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο!
9: Εσύ να τα δεις! Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα!
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα! Χρυσοδάκτυλη! Τακ, τακ, τακ! Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές! Το κάτι άλλο είναι!
10: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταράκη Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο.
8: Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φιλιστράου. Παίξει του Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα
1: μου. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Ε Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
11: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο!
9: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
11: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
12: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
13: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
14: Back, back, back. 938 με τον DJ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια καμάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
2: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
5: Έφτασε!
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
9: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

κοιτάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

κάνα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα, γράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Μονογκαρθί είναι στο χωροσκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μετραφόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα
1: μου! Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου. Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: γυμναστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Α, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Α, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Να μην τρως τίποτα.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Εφτάσε!
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης, από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή Αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως δυστύχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.